0: είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέντες. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
1: Πώς είσαι έτσι ρε?
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
3: Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρτα.

ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει,

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο.

άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

πες απ' τα χείλη σου, κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη.

μέρα μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: Ρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος
5: Νέας. Digger,
4: με πρωταγωνιστή, τον Ντομ Κρούζ, σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Που βόσκεις βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Για! Ξελαριάστηκα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, Διονύση μου, εδώ είμαι. Άργησα λίγο, συγγνώμη. Καλημέρα. Φωνάζει και ο Παπαγιανόπουλος. Με το δίκιο του. Με φώναζε εδώ να έρθω να ξεκινήσω την εκπομπή. Αλλά εδώ είμαστε, 4 λεπτά μετά τις 8. Μη φωνάζει, Διονυσάκη, εδώ είμαι.
2: Θυμίζες, μα είναι η δίψα μεγαλύτερη για το γαλάζιο ουρανό.
1: Χιούμορ κάνω, καλημέρα, από τις 7 η ώρα είμαι εδώ. Μετά... στον Πρίσμα 92. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Καλημέρα παππού, καλημέρα γιαγιά, καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας. Καλημέρα στα παιδιά μας που πάνε για μάθημα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Διότι σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 5, όχι 9. Όπως λέει και το άσμα. 5 Οκτωβρίου 2026. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη τον Βαρτζελή με τα αστέρια του που πάνε τώρα σχολείο. Γιάννη, Πάρη, καλημέρα. Καλό μάθημα, παιδιά. Και καλή δουλειά στο μπαμπά, ε. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά τον Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα χθες το βράδυ. Μου λέει από απόψε θα σου πω καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί από αύριο και για μια εβδομάδα δεν θα σε ακούω. Ούτε θα σου λέω καλημέρα. Τι έγινε, τιμωρία, μια εβδομάδα, αλλά όχι. Μου στέλνει και άλλο μήνυμα. Με την καλή του έφυγε σήμερα για διακοπές στην Νότια Πελοπόννησο. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλή ξεκούραση. Γεμίστε μπαταρίες. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Καλημέρα Διονυσάκη, Διονύση Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εβδομάδα σε όλους. Να είσαι καλά Διονύση μου επίσης. Ο έτερος Γιακουμέλος στην παρέα μας. Αλλά αυτός είναι ο Ιωάννης. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα σε όλους μου λέει. Μου γράφει μάλλον, επίσης Γιάννη. Και καλή δουλειά.
3: Με κυνηγούν κάθε βράδυ.
1: Εθνικάρα χθες, εθνικάρα.
3: Της γειτονιάς.
1: Τι του κάνει ο Γιωβάνοβιτς του κλόπ, παιδιά. Του πήρε πορτοφόλια, ταυτότητες, του τα πήρε όλα.
3: Με κοροϊδεύουν τα παιδιά.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ, είναι παρούσα.
3: Είναι ανηφοριά. Να σου χαρίσω.
1: Πάμε βούρ για τους 8.
3: Κι όταν στη βόρτα σου...
1: με σπασμένα φρένα πάει αυτή η εθνική.
3: Λοπάτια σου φιλώ. Εσύ φωνάς
1: 0-0 στην Τούμπα με την, με την Τουρκία, πήγα να πω. Τι έγινε, παιδιά. Τη Γερμανία. Και τώρα τον Νοέμβρη πάμε Ολλανδία, έρχεται η Σερβία. Είμαστε αίτητοι στον ομιλό, αλλά μας έφτασε στους 8 βαθμούς η Ολλανδία, η οποία επικράτησε πολύ δύσκολα στην έδρα της, της Σερβίας 2-1. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, σόλο θα πάμε, σόλο. Όχι σε όλο, σόλο.
3: Πες μου δύο λόγια να σωθώ.
1: Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο καλεσμένο ή καλεσμένη, θα πάμε μόνοι μας. Θα έκανα μια τέτοια επιλογή σήμερα για να τα πούμε. Έρχονται εδώ μηνύματα, καλημέρες. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα στη Θεία Αντασία, στον Πελούση. Γεια σου Θεία, καλημέρα. Φαν της εκπομπής η Θεία. Τι έχω πάθει πρωί. Έχω κολλήσει από κάποιο φίλο που κάνει σαρδάμ συνέχεια. Γιώργος Μαζωνάκης, δύο καρδιές. Καλημέρα στη Θεία Τιβούλα, στο όμορφο Λυκούδι, εκεί στη γειτονιά μας. Καλημέρα κυρίες μου. Καλημέρες πολλές στο φίλο τον Κώστα, τον Σέλινα. Κώστα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο τον Σπύρο και τη Βεργενία, στους Κήπους. Να είστε καλά παιδιά. Σύφη Σεμιτέκολος, καλημέρα Σύφη. Καλημέρα στον Νίκο το Σταματόπουλο. Τον Νίκο το Στεφανόπουλο, άλλος αυτός. Έχω πολλούς Νικόλιδες. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πεντηλόν. Καλημέρα, Σάκη.

0: καρδιά.
1: Το Βήμα της Κυριακής εχθές έγραφε, είχε μια ολόκληρη σελίδα. Έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Καλημέρα Ζάκυνθος. Θα γελάσουν πολύ, αλλά θα κλάψουν και πολύ.

είχαμε πλούσιο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είχαμε εκδηλώσεις εδώ στο νησί. Είχαμε κουστούμιες, γραβάτες, το μαλλί στην τρίχα. Αν και φύσαγε ρε γαμώτο στην πλατεία. Και πολύ αέρα το Σαββατοκύριακο. Χάλαγε την κόμωση. Αλλά εκεί βαστάγαμε γερά. Φωτογραφίες, δηλώσεις. Γι' αυτά είμαστε πρώτοι.

0: εδώ ένας φίλος συνέχεια, εκεί κολλημένος με την μπάλα, ρε παιδί μου. Φωτογραφίες είχαμε, μου λέει, τόπα ρε φίλε, τώρα, τόπα, τόπα. Φωτογραφίες δεν θα έχουμε. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο. Πλάκα με κάνεις, που λένε και οι φίλοι μας οι Σαλονικοί. Πλάκα με κάνεις. Είναι και επίκαιρη τώρα, λόγω τούμπας, εχθές. Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, πω, να ακούγεται τώρα ένα σύνθημα και την προηγούμενη αγωνιστική, γιατί γίνανε δύο παιχνίδια στην Τούμπα, με την Ολλανδία και χθες με την Γερμανία. Τι μίσος είναι αυτό μεταξύ Παοκτζίδων και Αριάνων? Να παίζει τώρα η Εθνική για να φωνάζουν οι Παοκτζίδες συνθήματα κατά του Άρη. Τι έγινε, ρε παιδί?
1: Μοιάζει με χτύπημα τη κόμπρα στο αντίο σου, και εγώ θα ζήσω μοναχά υπό ένα.
0: Δώσ' μας κανένα αντίδοτο, ρε Άννα Βύση. Εδώ που ζούμε θέλουμε αντίδοτα πολλά.

Πάμε γερά, πάμε έτσι. Να σας ανεβάσω λίγο τη διάθεση. 13 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα, είναι 5 του μήνα, Οκτώβρη. Και μαζί θα πάμε ως τις 10. Με πάρα πολλές ειδήσεις. Τα σκολιανά μας, ε.

Και όπως λέει και ο Ρουβάς, είσαστε έτοιμοι? Και ακούσα από κάτω, ναι. Είναι σαν να σας βλέπω, να σας ακούω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, να στείλω πολλές καλημέρες και ζητώ συγγνώμη από το φίλο τον Νίκο τον Αρβανιτάκη, την προεδράρα μας, εκεί στο όμορφο Τραγάκι. Νικόλα μου, συγγνώμη, τώρα το είδα. Καλημέρα στην Τασούλα σου, τη σύζυγο. Καλημέρα στην Ιουλία και τη Φιωρούλα. Τρεις γυναίκες στο σπίτι. Ω Παναγία μου Χριστέ μου. Ήρθε η ώρα να στο πω. Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Αρβανιτάκη. Γεια σου Ντενάρα. Καλημέρα Γιώργο μου, λέει καλή εβδομάδα. Καλημέρα Ζάκυνθος. Τις ώρες μετράει. Τι καλημέρα Ζάκυνθος. Τόσο σ' αγαπάει. Να σε καλά και εσύ φίλε Νικό. Καλή συνέχεια.

0: μία φίλη μου στέλνει ένα μήνυμα. Πριν πάμε στο να δούμε τι γιορτάζουν και ποιες σήμερα. Ή μάλλον όχι, θα το πω μετά γιατί πρέπει να το σχολιάσουμε λίγο. Λοιπόν.
1: Ρωτάς ποιος σκύβει και φυλά.
0: Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, φίλες και φίλοι. Γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Γιατί όλοι μας τα λένε ότι είναι ωραία. Ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ότι ζούμε σε ένα παράδεισο. Ότι έτσι, ότι αλλιώς. Αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Ωραίο το περιτύλιγμα, αλλά μέσα είναι σάπιο όλο. Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Και θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 είναι της Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Χαριτίνα, η Χαρίτη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Επίσης σήμερα, και έρχεται να ακουμπώσει με το θέμα που θα αναπτύξουμε ευθύς αμέσως, και θέλω και τη συμμετοχή σας. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Και λαμβάνω ένα μήνυμα στις 8 και 9 πρώτα λεπτά, πριν από 9 λεπτά δηλαδή. Το οποίο αναφέρει τα εξής. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εβδομάδα. Είπατε για τα σχολεία. Που λέω τις καλημέρες, που στέλνω στους εκπαιδευτικούς μας, στα παιδιά μας, σε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αυτό. Είπατε, λέει, για τα σχολεία και έχω να δηλώσω ότι στο νηπιαγωγείο του Καλλιπάδου, σήμερα 5 Οκτωβρίου, και για μία ακόμα φορά δεν έχουμε δασκάλα για το ολοήμερο. Όλοι οι γονείς που δουλεύουμε μέχρι τις 4 το μεσημέρι είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπο να έχουμε πρόβλημα με τις δουλειές μας, δηλαδή να φεύγουν από τη δουλειά τους οι άνθρωποι γύρω στη μία το μεσημέρι, για να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους. Και η επόμενη φάση για να πάρουν, λέει, δασκάλα για το ολοήμερο θα είναι μέσα στο Νοέμβρη και προς τα μέσα Νοέμβρη. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που ζούμε και εμείς και άλλοι πόσοι ακόμα γονείς στα σχολεία του νησιού. Απαράδεκτο. Φυσικά και είναι απαράδεκτο. Φυσικά και είναι απαράδεκτο. Και θα καλέσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Κατσίμπελη, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, να δούμε τι γίνεται στον νηπιαγωγείο του Καλλιπάδου. Στο διάλειμμα που θα πάμε, μάλλον γύρω στις 9, στο δεύτερο διάλειμμα, να δούμε τι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Μας τα ωρεοποιούν, τους βγάζουμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και τα ωρεοποιούν άπαντες, άπαντες. Όλα καλά, όλα ανθυρά, θα πάμε δυνατά και φέτος, μη φοβάστε τίποτα. Και εδώ μας λέει λοιπόν μία κυρία, μία ακροάτρια, ότι υπάρχει πρόβλημα στον νηπιαγωγείο του Καλλιπάδου. Είναι 5 Οκτωβρίου, δεν υπάρχει δασκάλα για το ολοήμερο και αναγκάζονται οι γονείς, οι οποίοι δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα, και έχουν κανονίσει ότι μέχρι τις 4 θα αφήνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, γιατί δεν μπορούν να πάνε να τα πάρουν στη μία. Και τώρα αναγκάζονται να φεύγουν από τη δουλειά τους, να λένε σε μια γειτόνισσα ή ξέρω εγώ σε μια μητέρα η οποία έχει και αυτή το παιδί της και μπορεί να πάει να το πάρει, να πάρει και το δικό της το παιδί. Για να μην έχουν πρόβλημα στη δουλειά τους. Και αυτό γίνεται καθημερινά, είναι 5 Οκτώβρη και τους λένε τα επίσημα χείλη ότι η δασκάλα θα αναπληρωθεί από κάποια άλλη μέσα Νοέμβρη. Δηλαδή μιλάμε σε 1,5 μήνα. 1,5 μήνα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους. Τα στέλνουμε στο σχολείο. Γιατί τα στέλνουμε στο σχολείο τα παιδιά μας? Άσχετα αν είναι νηπιαγωγείο και τα παιδάκια ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Αν όμως από τη βάση τα παιδάκια δεν πάρουν τις σωστές, τη σωστή παιδαγώγηση από τους δασκάλους και τις δασκάλες, πώς, τι, δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά χάνω τα λόγια μου, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ακροάτρια που μου στείλε το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, τον Κάρδαρη. Μπάμπη μου, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, καθυστέρησα λίγο να σου απαντήσω. Το έχει στείλει 9 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, φίλε μου, γράφει. Να σε καλά, μπάμπι μου, επίσης. Καλή ακρόαση.
1: Για μένα συνεχίσεις έτσι.
0: Καλώς στην Αθηνά, η Αθηνά η Μάργαρη είναι εδώ. Να σας ζήσει, να σας ζήσει, Αθηνά μου, πότε, τώρα, προσφάτως. Καλημέρα, λέει, σε όλους και κυρίως στις γιαγιάδες, αφού ανήκω και εγώ επισήμως στην ομάδα με τον ερχομό της εγγονής μου. Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε και να τη δείτε όπως εσείς επιθυμείτε. Να είναι γερή και δυνατή, Αθηνά μου. Καλή εβδομάδα, γράφει στο τέλος. Επίσης, νάτι και η κυρία Μουραΐτη, γιατί ήθελα να της αφιερώσω και ένα τραγουδάκι που της αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς, κυρία Μουραΐτη. Καλή ακρόαση και πιστεύω ότι θα είναι καλή, γιατί σε λίγο έρχεται τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Το κεφάλι.

0: λεπτά. Hey, αγοράκι, ξέρω να σβήνω την ασβέστα.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
0: Άκη, στην ακρογιαλιά. Μέσα στον...
3: Πάει και το καλοκαιράκι, σιγά σιγά αρχίζει το κρύο. Εντάξει, καιρός του ήτανε. Αλλά οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες μας εδώ, έτσι, παραμένουν μέχρι τέλος του μήνα. Άλλοι θα έρχονται, άλλοι θα φεύγουν, τα γνωστά.
0: Εγώ και εσύ.
3: 3 Νοεμβρίου νομίζω είναι η τελευταία πτήση. Και πάνε καλιά τους που λένε και στο χωριό μου. Για να τους περιμένουμε το χρόνο τον Απρίλιο πάλι.

0: ήταν.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Όμως το... ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά θα κυριαρχήσει στον καιρό στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Αν και τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη θα εκδηλωθούν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα έχει μικρή άνοδο. Πάντως σήμερα το πρωί, παιδιά, την ακούσαμε πολύ κρύο. 7 η ώρα που βγήκα έξω στα παρά. Σύμφωνα με το meteo.gr, για σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στον καιρό. Πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο με πιθανότητα τοπικών βροχών. Τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Τώρα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 12 έως 24 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ.

Λοιπόν, και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30, το πρώτο για σήμερα, πάμε να αφιερώσουμε το τραγουδάκι στην κυρία Μωραΐτη, αλλά και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούν αυτή την ώρα. Πάμε.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τι είναι εδώ, μωρέ! Λαχαναγορά! Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας!

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 8. Έχω να πω και άλλα για το νηπιαγωγείο στο Καλλιπάδο και όχι μόνο. Θα τα πούμε σε λίγο όμως. Θα τα πούμε μάλλον μετά τις 9 όταν θα έρθουμε στα δικά μας. Υπάρχει και κατάληψη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο λύκειο και γυμνάσιο. Μάλιστα. Δεν έχω μάθει το λόγο ακόμα. Θα μάθουμε στην πορεία της εκπομπής. Και επαναλαμβάνω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.

Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και μετά θα πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό όπως κάνουμε κάθε μέρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-6-39 για την έκθεσή μας.

Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δυνατά, όπως χθες. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να σημωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το αφιέρωμα που έγινε στο μεγάλο, στον ένα, στο μοναδικό, τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο The Voice, εκεί που έπαιρνε μέρος ο Γιώργος σαν coach. Όσο απειρώ, όσο απειρώ. Λοιπόν, παιδιά, έχω να πω τούτο. Τραγούδησαν οι τρεις πρώην συναδελφοί του, αυτοί δηλαδή που ήταν μαζί του στο Voice. Θέλω τόσο να Μουζουράκη, συγγνώμη, Μάστορας, Παπαρίζου. Και πάρα πολλοί έτσι καλλιτέχνες που πήγαν έτσι να τον τιμήσουν. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι προσωπική μου άποψη, δεν τον φτάνει κανένας το Μαζωνάκη. Δεν ερμήνευσαν τόσο ωραία τα τραγούδια του. Ενώ αυτός όταν τραγουδούσε άλλων συναδέλφων τα τραγούδια, τα απογείωνε. Παράδειγμα. Σκυφτέ διαβάτη της ροπής και ταξιδιώτη της ζωής.

0: Προσέξτε.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο.
2: Για σένα και για μένα, ναι.

0: πούμε, τραγουδάει μαζί τώρα ο Μάστορας.
1: Και του μίλησα για σένα και για μένα, ναι.
0: Φωνάρα, φωνάρα, πάμε.
1: Χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Μα όπου κι αν πας, όπου σταθείς,

0: Απίστευτος, απίστευτος Γιώργος Μαζονάκης, εδώ πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Τραγουδάρα και φωνάρα μου γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμελός, μας γράφει.
1: Παίζω με το θάνατο, δεν με νοιάζει.
0: Δεν μπορέσει κανείς λέει μέχρι τώρα και ούτε πρόκειται να τον εφτάσει η κυρία Μωραΐτη, μας γράφει.
1: Ένα μόνο με μάρ.
0: Ναι, όντως κυρία Μωραΐτη. Ενώ αυτόν δεν μπορούν ρε παιδί μου να τον τραγουδήσουν, δεν γίνεται, δεν.
1: Σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία.
0: Λοιπόν, συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 8, 44 τώρα.
1: Σε μισώ σαν φυλακή.
0: Θα μένει στη λάσπη η Κρήτη. Εικόνες καταστροφής, κλειστά σχολεία και αυτοψία στις πλημμυρισμένες περιοχές. Τι έχει γίνει κύριε παιδιά, τι νερό έπεσε. Νέα Ιωνία, 5 άνθρωποι χρειάστηκαν για να ακινητοποιήσουν τον 35χρονο που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί. Το ακούσατε αυτό? Το είδατε?
1: Είσαι η κάφτρα στο καντήλι.
0: Έπαιξε σε όλα τα δελτία ειδήσεων χθες. Αν δεν προλάβατε, ακούστε τώρα τι έγινε. 5 άτομα χρειάστηκαν για να ακινητοποιήσουν έναν 35χρονο που αφού ξεκίνησε να χτυπά με μανία την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, στη συνέχεια της δάγκωσε το αυτί και της το έκοψε. Έκοψε κομμάτι. Το βρήκε κάτω η κοπέλα, η οδηγός του ταξί. Και το πήρε, λέει, το πήγε στο νοσοκομείο, αλλά πλέον εντάξει, δεν έπρεπε να έχει μπει στον πάγο από την πρώτη στιγμή. Η σοκαριστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, με νέα στοιχεία για την υπόθεση να βγαίνουν και σήμερα στο φως. Το θύμα παραμένει σε κατάσταση σοκ, ζητώντας την τιμωρία του ανθρώπου που την απειλούσε πως ήταν η τελευταία ημέρα της. Έτσι της έλεγε, ότι θα τη σκοτώσει. Ο 35χρονος δράστης της επίθεσης επιβιβάστηκε στο ταξί της 54χρονης από την Κυψέλη για τη Νέα Ιωνία. Όπως κατήγγειλε το θύμα στο newsit.gr που διαβάζουμε το ρεπορτάζ, όταν έφτασαν στο σπίτι του, τη ζήτησε να πληρώσει με POS, με κάρτα δηλαδή. Αλλά δεν μπορούσε να πιάσει σήμα η οδηγός εκεί που ήταν. Η οδηγός, ακούστε τώρα τι έκανε για να τον εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Προχώρησε λίγο το αυτοκίνητο, πήγε σε άλλο σημείο. Μήπως και βρει πιάσει σήμα. Ούτε όμως τότε τα κατάφερε. Τότε ο άνδρας ξεκίνησε να ουρλιάζει και να την απειλεί πως θα τη σκοτώσει, κολλώντας στο κάθισμα του αυτοκίνητου. Ακούστε τώρα για ασήμαντο λόγο. Για να μην πω άλλη λέξη. Για ασήμαντο.
1: Ξόκυλα στην αγκαλιά σου.
0: Λοιπόν, ανέφερε το θύμα. Άρχιζε λέει να χτυπάει, τσαντίστηκε ακόμα περισσότερο και ξεκίνησε να χτυπά τα τζάμια με μανία. Σταματάω το ταξί και εκείνη τη στιγμή τσαντίζεται περισσότερο και μου λέει: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω». Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Μου αφόπλησε το χέρι και έβαλε το στόμα του στο αυτί μου. Με δάγκωσε σταθερά, ασταμάτητα, συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι πάτησα κόρνα, είχα ανοίξει και την πόρτα του αυτοκινήτου, έβγαλα το πόδι μου έξω για να φωνάξω και να φαίνεται τι γίνεται μέσα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Μέγκα αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκαν 5 άνδρες για να τον ακινητοποιήσουν. Ένας από αυτούς μίλησε επίσης στο Newsit, περιγράφοντας πως από το στόμα του 35χρονου έστασαν αίματα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως ήταν σε κατάσταση αμόκ και φαινόταν σαν χαμένο, σαν να είχε καταναλώσει χάπια, όπως λένε αυτοί που έσωσαν τη γυναίκα. Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου ωστόσο αναφέρει πως δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών από την έρευνα της Ελλάς. Αφού ο οδηγός ούρλιαζε για βοήθεια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι περαστικοί, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενη μέχρι και σήμερα. Ο δράστης συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλές. Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο περιστατικό με τον 35χρονο δράστη στα αρχεία της Ελλάς, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν κάποια επίθεση.

0: Ακούστε το ηχητικό, κορνάρει τώρα η οδηγός. Ακούσαμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Εντάξει, δεν βγάζεις άκρη και ειδικά τον ακούς μέσω ραδιοφώνου. Ακούγεται έτσι λίγο περίεργα. Ήταν οι φωνές της γυναίκας και του μάγκα, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, που βρήκε μια γυναίκα μπροστά του και ξεθύμανε. Έβγαλε όλο τον αντρισμό του. Γκόλισε, λέει, στο κάθισμα με τα χέρια του, πήγε να την πνίξει. Της έκοψε το αυτί, τη δάγκωσε με μανία και της έκοψε το αυτί. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάζουμε θέμα. Τραγωδία στην Πετρούπολη. Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο με δύο μηχανές. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο 17χρονοι. Παιδιά, τι γίνεται κάθε μέρα, τι ακούμε.
1: Το σπίτι μου στα μαύρα του τα χαλιά. Τα νεύρα μου θα σπάσουν σαν σχοινιά.
0: Η μάχη εντός εισαγωγικών, η λέξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για νέα μέτρα στήριξης και το στοίχημα της Αθήνας.
1: Κουράστηκα.
0: Ο Τραμπ μας εκπλήσει κάθε φορά. Επική γκάφα. Μπέρδεψε, λέει, τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με της Ινδίας.
1: Δεν συγχωρώ. Φύγε από τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή μου.
0: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ. Κασιμάτι και Κοροβέση οι επόμενες μεταγραφές. Μάλιστα.
1: Απ' την καρδιά το βέλος μας έσπασε και τέλος.
0: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι ο γνωστός, ο ναύαρχος που λέμε. Ναύαρχο τον λέμε, πώς το λέμε. Για να δω. Ναι, να το. Διεύρυνση συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ που ανακοινώνει σήμερα Δευτέρα την προσθήκη στο δυναμικό του και μαζί στα πράσινα ψηφοδέλτια του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, εκλεγμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο του στη Βουλή. Οπότε και αναμένεται να επικυρώσουν τη συνεργασία τους στο εξής, ανεβάζοντας τον αριθμό των βουλευτών της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας στους 35. Μια συνεργασία που συζητείται εδώ και καιρό, ενώ αποφασιστικό βήμα θεωρήθηκε από όλους η παρουσία του ναυάρχου Αποστολάκη στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ και η φωτογραφία του μαζί του αμέσως μετά.
2: Μοιάζεις πληγωμένη, μα πληγές σου δεν φιλώ. Συγγνώμη που ρωτώ, ειλικρινά απορώ. Πώς με θυμήθηκες, εσύ δεν είσαι που τα πάντα μου αρνήθηκε.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν θα κλείσει την πόρτα των μεταγραφών στο ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν ότι οι επόμενες προσθήκες στα πράσινα ψηφοδέλτια αναμένεται ότι θα είναι η Νίνα Κασιμάτη. Επίσης εκλεγμένη με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, που επιστρέφοντας στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε, θα πολιτευτεί με την πράσινη φανέλα ξανά στη Β' Πειραιά. Και η Μυρτό Κοροβέση, εκλεγμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Κάτι που εφόσον συμβεί θα ανεβάσει τον αριθμό των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στους 37. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, τον Βυθούλκα. Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Αν μας ακούει ο κύριος Τουρκάκης, άσχετο αλλά σχετικό τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπαμε για απέναντι από το νεκροταφείο, το μεγάλο νεκροταφείο της πόλης, ένα πρόβλημα διαρροής νερού. Συνεχίζεται, κύριε Πρόεδρε, τώρα το πρωί πέρασα από εκεί γύρω στις 7, μιλάμε ποτάμι το νερό και χάνεται πάρα πολλά κυβικά νερού. Δεν είναι λίγο άδικο όλο αυτό? Εδώ μιλάμε για αλυψιδρία, μιλάμε ότι δεν θα υπάρχει νερό κάποια στιγμή και εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε, το νερό χάνεται έτσι. ανεξέλεγκτα. Περάστε μία βόλτα από εκεί να το δείτε. Το είπαμε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Εχθές δεν είδα νερό, ούτε προχθές είδα, γιατί περνάω κάθε μέρα από εκεί, είναι κοντά το σπίτι μου. Σε λίγα χρόνια θα είναι και η μόνιμη κατοικία εκεί, το νεκροταφείο. Λοιπόν, και τώρα το πρωί 7 η ώρα, για να δω, λέω, και μόλις φτάνω κοντά απογοητεύτηκα. Πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ. Και ξέρετε, είναι και επιχειρήσεις εκεί, όπως πάμε προς τη Λούμπα εκ των δεξιών, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, είναι και η μπασία του σχολείου εκεί. Οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα γιατί λιμνάζουν εκεί τα νερά και τα αυτοκίνητα που περνάνε με μεγάλη ταχύτητα ρίχνουν το νερό μέσα στην επιχείρησή τους. Εντάξει, δεν είναι ωραίο, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι χάνονται έτσι άδικα και άσκοπα πολλές χιλιάδες κυβικά νερού. Όχι μόνο εκεί, γενικά σε όλο το νησί. Δείτε το λίγο σας παρακαλώ, ξέρω ότι με ακούτε. Και αν δεν με ακούτε, σίγουρα μας ακούει κάποιος δικό σας και θα σας το μεταφέρει. Τουλάχιστον, βρε παιδιά, όταν μεταφέρουμε μία είδηση να τη μεταφέρουμε σωστά. Γιατί τώρα το ξέρω, αν δεν ακούει ο πρόεδρος θα τον πάρει κάποιος δικός του και θα του πει ο αναγνωστόπλος έβριζε νωρίτερα. Ενώ εγώ προσπαθώ να βοηθήσω κάποια κατάσταση. Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στον οργανισμό του Προποφόλη, όχι Πορτοφόλη, Προποφόλη, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτό τι είναι, μέθη, είναι για μέθη το η Προποφόλη. Νομίζω αυτό είναι. Πάντα μαζί, σαν σε γιορτή, να είμαστε μια ζωή. Ελλάδα-Γερμανία, ο Κέρβερος Τζολάκης και το διάβασμα του Γιοβάνοβιτς. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent. Στα 75 ευρώ το φυσικό αέριο εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Εκλογές στη Βραζίλια, ανατροπή με τον Φλάβιο Μπολσονάρο, μάχη με τον Λούλα στο δεύτερο γύρο. Fly Dubai, ο συγκυβερνήτης σχεδίαζε συντριβή του αεροσκάφου στο Μπεν Γκουριόν και αιματοκύλισμα. Τι δείχνουν οι νέες έρευνες. Η μάχη του, το είπαμε αυτό, η μάχη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για νέα μέτρα στήριξης και το στοίχημα της Αθήνας. Άνοιξαν οι δρόμοι στην Αχαρνών μετά την αποτυχημένη εμπριστική επίθεση στο καφέ. Τι γίνεται ρε παιδιά, αυτή η Αθήνα, πω πω πω.

Πυρηνική απόβαση στη Σελήνη. Ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία και Κίνα τα σχέδια για αντιδραστήρες. Τι μας νοιάζουν όλα αυτά τώρα? Τι γίνεται ρε παιδιά? Λεφτά έτσι, δισεκατομμύρια να πηγαίνουν τσάμπα.

Είχαμε πρεμιέρα στην Greek Basketball League, στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έσβησαν, εντός εισαγωγικών η λέξη, με τις νίκες τους στην πρεμιέρα, το μείον 2 της τιμωρίας. Είχαν τιμωρία, οπότε νίκησαν, αλλά είναι στον πάτο, συγγνώμη για την έκφραση, της βαθμολογίας.

προϋπολογισμός 2027, ανάπτυξη πάνω από 2%, πλεώνασμα άνω του 3% και χρέος κάτω από 130%. Στη Βουλή σήμερα το προσχέδιο με τις νέες παρεμβάσεις 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Ρίσμα 92.
15: Εδώ είσαστε, πουλάκια μου.
16: Τάσο!
15: Τάσο!
16: Ο αδελφός μου!
15: Ο αδελφός σου! Αφήστε τη, ρε Τάσο, τι κάνετε, χάρηκα πολύ. Τι θα πάρετε, θέλετε μια παϊδάκια?
17: Τα δικά σου παϊδιά να τσακίσω. Δεν φτάνει, ρε, που με κοροϊδεύεις, μου την κοπανάς και σε κυνηγάω πάλι με την αδελφή μου.
15: Α, εντάξει, προβιβάστηκα. Την άλλη φορά μη είχε πιάσει με το ένα χέρι, τώρα μ' άρπαξε με τα δύο.
17: Θα την παντρευτείς.
15: Μάλιστα, θα την
17: παντρευτείς. Τώρα αμέσως.
15: Τώρα αδύνατον. Μετά τις 8 δεν μας επιτρέπει το σωματείο μας.
17: Ή τώρα ή θα σε κάνω κομμάτια.
15: Μα τι με σπανακόπιτα να με κάνετε κομμάτια.
16: Στάσου, γινόμαστε και ρεζίλ.
15: Αφήστε.
16: Και πρώτα δεν τον θέλω.
17: Αφού δεν τον θέλεις, γιατί γυρίζεις μαζί του?
15: Όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αφού δεν με θέλετε, τι γυρίζετε μαζί μου? Τι ωραία που τα λέτε λοιπόν. Μυρίστε, πρωτοφανές δεν χασάμε. Σκάσε. Μάλιστα, να γίνω σαμπρέλα να σκάσω, να σας κάνω το χατήρι.
17: Βούλωστο.
15: Μάλιστα, αμέσως. Πού είναι η τάπα? Αορίστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είμαστε μισό λεπτό, 7 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Όπως είπαμε, είναι Δευτέρα σήμερα. Ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μία μητέρα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής μας έστειλε μήνυμα για το νηπιαγωγείο στο Καλλιπάδο, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και τα παιδιά αναγκάζονται να τα παίρνουν στη μία το μεσημέρι και είναι γονείς οι οποίοι δουλεύουν μέχρι αργά. Κανονικά, όπως είναι το πρόγραμμα, πρέπει να τα παίρνουν γύρω στις 4. Αλλά υπάρχει πρόβλημα και σε άλλα νηπιαγωγεία, όπως μας ενημέρωσε. Και εμείς, όπως είπαμε, σε 9 η ώρα θα επικοινωνούσαμε με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Κατσίμπελη, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε προϊστάμενο, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει όντως αυτό το πρόβλημα στο Καλλιπάδο? Νομίζω ότι ο γονείς δεν λέει ψέματα τώρα.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα έχουμε προβλήματα στη στελέχωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία πρόσληψης όλων των αναπληρωτών. Έχει γίνει και η δεύτερη φάση. Κάποιοι ανέλαβαν, κάποιοι δεν ανέλαβαν και αναμένουμε την τρίτη φάση των αναπληρωτών τις επόμενες μέρες. Στο νηπιαγωγείο το συγκεκριμένο που μου είπατε είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δύο τμήματα πρωινά που λειτουργούν. Έχουμε τμήμα ένταξης, επιπλέον δηλαδή εκπαιδευτικό. Έχουμε παράλληλη στήριξη και απλά δεν λειτουργεί το προαιρετικό τμήμα που είναι το ολοήμερο, διότι ακόμα δεν έχουμε εκπαιδευτικό να στείλουμε διαθέσιμο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνουμε προτεραιότητα στα πρωινά τμήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει και λειτουργούν όλα τα τμήματα τα πρωινά στη Ζάκυνθο, και στα προαιρετικά λειτουργούμε εκεί που έχουμε προσωπικό. Εκεί που δεν έχουμε, δεν λειτουργεί το προαιρετικό τμήμα που είναι το ολοήμερο. Γιατί μπορεί να μεν οι γονείς να το θεωρούν δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο η λειτουργία του προαιρετικού τμήματος. Η κανονική σχολική διάρκεια του σχολείου είναι αυτή από τις 8 μέχρι τις 2. Για το νηπιαγωγείο σχολάνε νωρίτερα, στη 1 η ώρα. Αλλά για τους εκπαιδευτικούς το ωράριο είναι αυτό, 8 με 2.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και είναι γενική, δεν είναι μόνο σε
0: εμάς. Είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Ζάκυνθο, ναι. Έχουμε κάποιες ελλείψεις αυτή τη στιγμή. Σε προσωπικό, καταγράφεται παντού. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο και αναμένουμε την κάλυψη αυτών των κενών με αναπληρωτές.
0: Υπάρχει πρόβλημα και μες στη χώρα ή μόνο στα χωριά μας είναι το πρόβλημα?
1: Υπάρχει πρόβλημα, το έχω δηλώσει και δημόσια,
0: ναι.
1: Σε πολλά ολοήμερα τμήματα, διότι έχουμε έλλειψη προσωπικού και δίνουμε προτεραιότητα στη στελέχωση των πρωινών τμήματων.

0: Ρωτών. Τώρα, τι πληροφορίες έχει ο καθένας ή τι δεν έχει, είναι θέματα του Υπουργείου Παιδείας αυτά που διαχειρίζονται από την κεντρική υπηρεσία. Δεν μπορώ να γνωρίζω κι εγώ ακριβώς.
1: Μάλιστα. Στο ολοήμερο λέει.
0: Αυτό ναι. Που οφείλω να διαβεβαιώσω την κοινωνία της Ζακύνθου είναι ότι ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε αποτυπώσει και έχουμε ζητήσει όλα τα κενά που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. 20 παιδάκια λέει να ξέρετε ότι είναι στο. Σε μένα το λέει η κυρία. Ναι, ναι. 20 παιδάκια να ξέρετε ότι είναι στο ολοήμερο του Καλυπάδου. Δεν είμαστε 5 άτομα. Ναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε, λέει, οι γονείς μέχρι τα μέσα Νοέμβρη. Το σχολείο μας λέει, το είπε, ότι κοιτάξτε, θα είναι,
0: ότι είναι
1: μέσα Νοέμβρη.
0: Των γονέων, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική όλων των γονέων, γιατί πράγματι το ολοήμερο είναι κάτι σημαντικό που προσπαθούμε όλοι να το λειτουργήσουμε και να το στελεχώσουμε και να, αν και είναι προαιρετικό. Όμως σας λέω, αυτές είναι οι απαντήσεις που μπορώ να σας δώσω. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι άλλο. Μακάρι να είχα διαθέσιμους εκπαιδευτικούς, εννοείται θα έστελνα κατευθείαν και στο Καλυπάδο και
1: ναι,
0: παντού.
1: Σωστά.
0: Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δηλαδή και το Υπουργείο, διότι οι αναπληρωτές, όπως γνωρίζονται, όπως γνωρίζετε, προσλαμβάνονται κεντρικά. Εμείς απλά αποτυπώνουμε τα κενά και δηλώνονται τα κενά μετά από τους αναπληρωτές και τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες. Δεν ανακατεύεται δηλαδή η διάθεση πρωτοβάθμιας στο πού θα δηλώσουν οι αναπληρωτές να πάνε. Mm-hmm. Εμείς απλά αποτυπώνουμε τα κενά που υπάρχουν.
1: Κύριε Προϊστάμενε, μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι. Δημιουργούνται αυτά τα κενά κυρίως και σε περιφερειακά σχολεία, αλλά και μέσα στη Ζάκεν το έχουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Ένας ακροατής μας λέει: ο παιδικός σταθμός του Αργασίου παραμένει κλειστός για 2 εβδομάδες. Και τους λένε να τα πάνε.
0: Γιατί οι παιδικοί σταθμοί ανήκουν στο Δήμο. Εμάς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα προνήπια και τα νήπια. Δεν ανήκουν οι παιδικοί σταθμοί.
1: Έχετε όμως μια εικόνα, γνωρίζετε ότι είναι κλειστός ο παιδικός σταθμός στο Αργάσι?
0: Δεν έχω κάποια.
1: Δεν ξέρετε, όχι, εντάξει.
0: Δεν οφείλει κάποιος να με ενημερώσει.
1: Όχι, ναι, εντάξει, λέω μήπως. Ναι, οκ, εντάξει.
0: Είναι του Δήμου οι παιδικοί σταθμοί, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, οι γονείς δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κατσίμπελη. Βέβαια, και αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλήθεια είναι.

0: Λοιπόν, αυτά 13 λεπτά μετά τις 9. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο, αλλά δυστυχώς.
1: Την αγάπη μου δεν είδες, όλο με προφάς.
0: Γράφει εδώ η ακροάτρια, μας έστειλε το μήνυμα για το Καλλιπάδο. Θα πρέπει, λέει, να μην δουλεύει ένας από τους δύο γονείς για να πηγαινοφέρνει το παιδί, το οποίο φυσικά δεν γίνεται. Ναι, θα μπορούσα, θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω περισσότερο, ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά δυστυχώς, ακούσατε κι εσείς. Και εγώ ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Στην παρέα μας και ο Σταύρος ο Πήλικας. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Κάτι πληκτρολογείται ο Σταύρος. Θα μπούμε στα δικά μας, θα έρθουμε στα δικά μας. Καλημέρα Σταύρο, έλα, έλα. Ναι, το ίδιο έχω σκεφτεί και εγώ, να ξέρεις. Στο ίδιο μήκος είμαστε.
1: Με δικαιολογίες και ψευτιές.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι.

3 Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω εδώ, στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Λοιπόν, και λέει τα εξής. Τίτλος: εξελίξεις που θα προκαλέσουν συζητήσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στη Μητρόπολη Ζακύνθου. Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος παρετήθηκε από πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερμή, ο Μητροπολίτης Δωδώνης, κύριος Χρυσόστομος, παρετήθηκε από τη θέση του πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μητρόπολης Μητροπόλεως Ζακύνθου, θέση που διατηρούσε από το 2011, όταν εκλέχθηκε από την Ιερά Σύνοδο Μητροπολίτης Ζακύνθου ο κύριος Διονύσιος. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Μητροπολίτης Δωδώνης και σύμφωνα με αποκλειστική του δήλωση στον Ερμή, έλαβε την παραπάνω απόφαση λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του. Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Δωδώνης γεννήθηκε το 1939, λέει το ρεπορτάζ του Ερμή, και φέτος έκλεισε τα 87 του χρόνια, εκ των οποίων τα 65 τα διακόνησε στο χώρο της Εκκλησίας. Και γράφει εδώ η εφημερίδα Ερμής η ιδιότητα του πρωτοσύγγελου. Ο πρωτοσύγγελος αποτελεί ιεραρχικά τον πρώτο βοηθό του Μητροπολίτη και είναι ο δεύτερος στην τάξη αξιωματούχος μιας ιεράς Μητρόπολης. Είναι κάτι σαν αναπληρωτής δήμαρχος που λέμε εμείς. Ουσιαστικά ενεργεί ως ο διευθυντής και συντονιστής όλων των διοικητικών, εκκλησιαστικών και ποιμαντικών υπηρεσιών της Μητρόπολης. Οι βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: αναπλήρωση Μητροπολίτη, αντικαθιστά του Μητροπολίτη όταν εκείνος απουσιάζει ή κολλείεται τόσο σε διοικητικές υποθέσεις όσο και σε εκκλησιαστικές τελετές ή ιερούς ακολουθίες. Διοίκηση και συντονισμός, επιβλέπει τη λειτουργία των γραφείων της Μητρόπολης, του προσωπικού, της γραμματείας και του αρχείου. Εποπτεία ενοριών και κλήρου. Συντονίζει το έργο των ιερών ναών, των ενοριών και των κληρικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, μεσολαβώντας για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων. Και τέλος, ποιμαντικό και πνευματικό έργο. Λόγω του ότι η θέση δίνεται σχεδόν πάντα σε άγαμους κληρικούς με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη, συνήθως πτυχιούχους θεολογίας, ο πρωτοσύγγελος συμμετέχει ενεργά στο κήρυγμα, στην εξομολόγηση και στη διοργάνωση των φιλανθρωπικών ή πνευματικών δράσεων της Μητρόπολης. Μάλιστα, μια εξέλιξη που μας ήρθε από την εφημερίδα Ερμής μια ημέρα πριν, χθες δηλαδή, Κυριακή.

Και θα πάμε στο έγκριτο site, το zandetimes.gr, του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Δημήτρη, καλημέρα. Για να διαβάσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Ρουσέα. Να ξαναρθείς. Γράφει στον τίτλο του ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Μαρκεσίνης και συνεχίζει. Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή η γνωστή ζακυνθινή ζωγράφος Μαρία Ρουσέα, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική ζωή της Ζακύνθου. Η Μαρία Ρουσέα γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 19 Μαΐου 1926. 26, 100 ετών, όχι σε 97, τέλος πάντων, θα το διορθώσει ο Δημήτρης, κόρη του ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα και της Μαρίνας Νίνας Γιαννιτσάνου. Ήταν αδερφή της γνωστής πρωταγωνίστριας του θεάτρου Τζένις Ρουσέα, η οποία γεννήθηκε 4 χρόνια αργότερα. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών στη Ζάκυνθο, φίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και αποφύτησε το 1955, λαμβάνοντας το δίπλωμα καθηγήτριας τεχνικών μαθημάτων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μετεκπαίδευσή της στο εξωτερικό. Από το 1961 έως το 1965, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνέχισε τις σπουδές της στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης σε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρώμης και του Μονάχου. Στη διάρκεια της παραμονής της στη Ρώμη, συμμετείχε και σε ομαδικές εκθέσεις ξένων καλλιτεχνών. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα το 1965, εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και στη Διεύθυνση Συντήρησης στην Ακρόπολη. Από το 1970 και για 6 χρόνια δίδαξε στις σχολές δοξιάδη, έχοντας την ευθύνη του Εργαστηρίου Συντήρησης Έργων Τέχνης. Παράλληλα, στη Ζάκυνθο δίδαξε ζωγραφική στην Ομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης με εξειδίκευση στην τοιχογραφία σε νοπό ασβεστοκονία και στη συντήρηση έργων τέχνης. Για πολλά χρόνια εργάστηκε επίσης ως συντηρήτρια αγιογραφιών στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου. Είναι πλούσια η δράση της και με την πολύχρονη αυτή παρουσία της και την προσφορά της, η Μαρία Ρουσέα άφησε το δικό της αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ιστορία της Ζακύνθου.

Γιώργος Στασινόπουλος, με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη διακεκριμένη σακυνθινή ζωγράφο Μαρία Ρουσέα. Διαβάζουμε πάντα από το zandetimes.gr. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την διακεκριμένη ζακυνθινή ζωγράφο Μαρία Ρουσέα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών. Η Μαρία Ρουσέα υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου. Με το έργο, την ευαισθησία και την αφοσίωσή της στην τέχνη, υπηρέτησε με συνέπεια τον πολιτισμό του τόπου μας και άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική ιστορία του νησιού. Η μακρά δημιουργική της πορεία, οι σημαντικές διακρίσεις και η αναγνώριση του έργου της αποτελούν μέρος μιας ζωής αφιερωμένης στην τέχνη. Μα πάνω απ' όλα, αυτό που μένει είναι η πολιτιστική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της. Ένα έργο που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, εμπνεύστηκε από τον τόπο, τους ανθρώπους και την ιδιαίτερη ψυχή του νησιού και πλέον αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής του μνήμης. Για τη Ζάκυνθο, η απώλειά της είναι απώλεια μιας σημαντικής εκπροσώπου των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και μιας γενιάς ανθρώπων που με τη δημιουργία τους κράτησαν ζωντανή τη βαθιά πολιτιστική παράδοση του νησιού μας. Η Ζάκυνθος αποχαιρετά σήμερα μια καλλιτέχνηδα που με τα χρώματα και την ψυχή της πρόσθεσε τη δική της πινελιά στον πολιτιστικό καμβά του τόπου μας. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό και θα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και του λαού της Ζακύνθου, εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Καλό της ταξίδι και αιωνία της η μνήμη. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γεώργιος Στασινόπουλος.

Αλλάζουμε θέμα. Σκληρή κριτική διαβάζουμε εδώ στο ημεραζάντε.gr και στη Δημοτική Αρχή Δύναμη Ελπίδας μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παράταξη να θέτει σειρά ερωτημάτων για τη χωροθέτηση των κάδων, τη χρηματοδότηση της υπογειοποίησης, την πορεία του αγωγού Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δήμου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη αναφέρεται: στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η Δύναμη Ελπίδας έθεσε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη λειτουργία του Δήμου Ζακύνθου. Για ακόμη μία φορά όμως η Δημοτική Αρχή απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Και συνεχίζει: αρχικά βάλαμε το ερώτημα σχετικά με τη χωροθέτηση των κάδων. Επισημάναμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ τα σίδερα που υπάρχουν εντός των δρόμων συνιστούν σοβαρό ζήτημα επικινδυνότητας για οδηγούς και πεζούς. Παράλληλα, ζητήσαμε να μάθουμε για ποιον λόγο χάθηκε η χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση των κάδων, ένα έργο που εντασσόταν στο πρόγραμμα Open Mall. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να εξηγήσει πώς χάθηκε μια χρηματοδότηση που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης. Για το έργο του αγωγού ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ο Δήμαρχος δεν έδωσε καμία ουσιαστική εξήγηση και δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσαμε. Αντί για σαφείς απαντήσεις, παρακολουθήσαμε μια τοποθέτηση που περισσότερο θύμιζε παραμύθι, αλλά δεν μας είπε για το λύκο που έφαγε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, γιατί οι σωλήνες παραμένουν επί 2 χρόνια διάσπαρτοι στα βουνά, γιατί πληρώθηκε το έργο ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο σοβαρά ερωτήματα για την πορεία και την ολοκλήρωσή του. Η εικόνα που παρουσιάζεται προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα των εργασιών, την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα του έργου να λειτουργήσει όπως προβλέπεται. Δεν αρκεί να γίνονται παρεμβάσεις για να δημιουργείται η εντύπωση ότι το έργο προχωρά, ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις με μοναδικό στόχο την αποποίηση πολιτικών ευθυνών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε το έργο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να δοθεί επιτέλους νερό στους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Δεν θέλουμε ένα έργο που θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, νέες παρεμβάσεις και πρόσθετες δαπάνες για τους πολίτες. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την υπόθεση να κλείσει χωρίς να δοθούν απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε όλα τα στοιχεία και να διεκδικούμε πλήρη έλεγχο, ώστε να λάμψει η αλήθεια για την πορεία του έργου, τη διαχείριση των χρημάτων και τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της Δύναμης Ελπίδας σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δήμου. Αναδείξαμε για ακόμη μια φορά την πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής να προχωρά σε σημαντικές αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου θα έπρεπε να έχει προηγουμένως συζητηθεί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και να έχει συγκροτηθεί μια κοινή αποδεκτή επιτροπή, η οποία θα εργαζόταν μεθοδικά για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και λειτουργικής πρότασης. Αντί αυτού, η Δημοτική Αρχή επέλεξε και πάλι να προχωρήσει χωρίς διάλογο και χωρίς να αξιοποιήσει τις απόψεις και την εμπειρία όλων των δημοτικών παρατάξεων. Η διοίκηση του Δήμου δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους αποκλεισμού και αποφάσεων πίσω από κλειστές πόρτες. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να ασκεί το θεσμικό της ρόλο, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να απαιτεί διαφάνεια, υπευθυνότητα και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Οι πολίτες της Ζακύνθου δεν χρειάζονται άλλες δικαιολογίες και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζονται έργα, σωστό σχεδιασμό, λογοδοσία και μια Δημοτική Αρχή που να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Αυτά και από την παράταξη.

Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τρίτο ημίωρο της, να τελειώνει και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Δηλαδή βρισκόμαστε περίπου στις 9:30. Για την ακρίβεια είναι 9:28:30 δευτερόλεπτα. Σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα παραμείνουμε εδώ στα δικά μας. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα. Πιστεύω να τα προλάβουμε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
7: Τι τρέχει?
8: Συγγνώμη μεγάλε, να σε ενοχλήσουμε μια στιγμή.
7: Ρίχτα και σβελτά.
8: Εμείς κάνουμε μια αίτηση στην κυβέρνηση και θέλουμε να την υπογράψετε. Τι τρέχει πάλι?
9: Τα ανώμημα δικαιώματα σαν πολίτης αυτού του κράτους.
8: Δηλαδή?
9: Να καθίσω.
7: Κάτσε.
9: Να ληφθούν τα αίτη φυλακίσεως σαν αίτη συντάξιμα. Και δεύτερον, να αφοπλιστούν οι φύλακες.
7: Τι λες ρε τσόγλα?
9: Μπαρντών.
7: Δεν φτάνει ρε που μας έκανες ρε ντίκολο μοιράζοντας αυτόγραφα. Λες κι είσαι η Μπριτζίτ Μπαρντό. Πας να μας ξεφτελήσεις εντελώς.
9: Επικαλούμε τις συνθήκες της Ρώμης και της Γενέβης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
7: Και όταν μπούκαρες την μπάγκα με την καραμπίνα και βάραγες αβέρτα πάγκα στα ψαχνά, πού τα έχεις γραμμένα ρε τα ανθρώπινα τέτοια? Να σε άντρας ρε και όχι ραδίκι. Εμείς γουστάραμε να την ευρούμε στο έτσι. Γιατί δηλαδή τώρα να το πάμε στο αλλιώς?
10: Η ζωή μου δεν αντέχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
11: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9 στον Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε η επέτειος των 455 χρόνων από την ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων, Λεπάντο, το 1571. Είχε προηγηθεί γύρω στις 9.30 κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Μετά ακολούθησε προσκύνημα στον Πολιούχο Άγιο Διονύσιο και μετά πανηγυρική παρέλαση των φιλαρμονικών και των συλλόγων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η κατάληξη ήταν η στήλη ναυμάχων στην πλατεία Σολομού, όπου τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και έπαρση σημαίας. Οι κακές καιρικές συνθήκες στη θάλασσα δεν επέτρεψαν να γίνει και στα νερά του Ιωνίου ρήψη στεφάνου όπως συνηθίζεται. Η διοργάνωση πραγματοποίησε το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο με την κυρία Σταματία Μιλάνου να αναφέρεται στην τέλεση μιας ξεχωριστής επετείου για το νησί της Ζακύνθου, όπου τιμώνται όσοι έπεσαν στην ναυμαχία του Λεπάντο. Η ασημένια Λύκηθος με την ταρχευμένη καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη ήταν η ξεχωριστή αναφορά στη φετινή επέτειο, με το ιστορικό κοιμήλιο να κοσμεί τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις. Διαβάσαμε το ρεπορτάζ από το imerazande.gr και πάμε να ακούσουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα. Ο ήχος δεν είναι πολύ καλός, γιατί φυσούσε πάρα πολύ στην πλατεία Σολομού χθες το πρωί και προχθές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας έτσι όχι ευχάριστος βόμβος. Για πάμε.

0: αυτό που σας έλεγα, πολύ δυνατός ο βόμβος.
1: Ιστορικά γεγονότα.
0: Αυτό, ακούμε την κυρία Μιλάνου.
1: Μαχία των Εχινάδων Νήσων που έγινε έξω από τη Ζάκυνθο και έμεινε γνωστή στην ιστορία ως Ναυπάκτου. 7 Οκτώβρη 1571. Το νικηφόρο αποτέλεσμα των χριστιανικών δυνάμεων επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έσωσε την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπόψη ότι στις 38.000 παλαμάντες, δηλαδή κοπηλάτες, οι 18.000 ήταν επτανήσιοι και Κρήτες, αφού η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη. Χωρίς τη συμμετοχή το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό, δηλαδή θα είχαν αλωθεί και τα επτάνησα. Φέτος, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Μιλάνιου...
0: Ζητώ συγγνώμη, δεν είναι εντάξει, ταλαιπωρώ τα αυτιά σας, την ακοή σας. Δεν είναι καλός ο ήχος, καθόλου καλός, και σταματάω εδώ γιατί στο ραδιόφωνο ακούμε μόνο ήχο, οπότε θέλουμε να ακούμε έτσι κρυστάλλινο ήχο και όχι αυτό το βόμβο. Μίλησαν κι άλλοι, μίλησε και ο Δήμαρχος, μίλησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, ζητώ συγγνώμη.

0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά είχα ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε άλλο θέμα, παραμένουμε όμως εδώ στη Ζάκυνθο και πάμε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ζάκυνθου, και πάμε έτσι να σχολιάσουμε λίγο για την παιδιατρική κλινική, όπου η οποία αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ενώ υπάρχουν 4 θέσεις παιδιάτρων, υπάρχει μόνο μία παιδιάτρος, η οποία εφημερεύει όλο το μήνα. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εφικτό. Η γυναίκα παίρνει και αναρωτικές, οπότε το νοσοκομείο, η κλινική συγκεκριμένη, μένει χωρίς παιδίατρο. Και μένει και χωρίς παιδίατρο και τους καλοκαιρινούς μήνες, φίλες και φίλοι, όπου από 40.000 που είμαστε το χειμώνα εδώ στο νησί, γινόμαστε μία πάτρα. Γύρω στους 250 με 280.000 καθημερινά για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο τουλάχιστον. Με αποτέλεσμα, όταν αρρωσταίνει ένα παιδάκι, να μην ξέρουμε πού να το πάμε. Το θέμα αυτό το έκανε πιο γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Καλά, βέβαια, έχει φτάσει και στη Βουλή από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Έγινε γνωστό λοιπόν σε χθεσινή εκπομπή του Mega Non-Stop, όπου έχω τη χαρά και την τιμή έτσι να είμαι συνεργάτης και βγαίνω τα Σαββατοκύριακα. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε βγει για τους ψήλους στην ορεινή ζώνη εκεί, στον Άγιο Λέοντα. Και χθες το πρωί μαζί δίπλα μου ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου, ο κύριος Ευγένιος Μπάστας. Βγήκαμε λοιπόν στην εκπομπή και ακούστε το σχετικό απόσπασμα.
1: Πάμε τώρα μία στη Ζάκυνθο, να βρούμε εκεί τον Γιώργο, τον Αναστόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Γιώργο, το πρόβλημα με τη Ζάκυνθο είναι ότι από τότε που είχαμε την περιπέτεια με εκείνη την παιδίατρο στο νησί, τώρα είμαστε χωρίς παιδίατρο. Τελικά, εκεί καταλήξαμε.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Ζήση, καλημέρα Βασίλη. Ένα νησί το οποίο αριθμεί περίπου 40.000 κατοίκους και το καλοκαίρι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο φτάνουν περίπου τους 250.000, δηλαδή μία πάτρα. Δυστυχώς στην παιδιατρική υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όπως είπατε και εσείς, είχαμε δύο παιδιάτρους, τώρα έχουμε μείνει με μία παιδίατρο, η οποία παιδίατρος πρέπει να κάνει εφημερίες 30 ημέρες το μήνα, ανθρωπίνως αδύνατο όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχω μαζί μου τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών, Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου, τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να σας πει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μπάστα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, μία παιδίατρος η οποία δεν μπορεί να είναι πάντα στο νοσοκομείο, μία παιδίατρος η οποία πρέπει να καλύψει ένα ολόκληρο νησί, τι θα γίνει τώρα?
3: Μάλιστα. Με μία μόνη παιδίατρο και η οποία πρέπει αναγκαστικά να υπερεφημερεύσει και με κάποιες μέρες οι οποίες καλύπτονται από τα λεγόμενα εντέλεστε και τις μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία της Ελλάδος, κάτι που είμαστε εντελώς αντίθετοι, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της παιδιατρικής. Εμείς συνεχώς το επισημαίνουμε, η λύση των εντέλεστε και η πολιτική της συγκεκριμένη της κυβέρνησης είναι επικίνδυνη, πρόχειρη και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ...
4: Τι σας λένε τώρα, προσπαθούν να βρουν τρόπο να έρθει κάποιος παιδίατρος εκεί στο νησί?
3: Αυτό που προσπαθούν προς το παρόν και αυτό που βλέπουμε είναι οι μετακινήσεις, όταν πλέον η μόνιμη γιατρός κάνει τις υπερβάλλουσες εφημερίες και οριακά, σωματικά, ψυχικά, αλλά και ως προς τους ασθενείς δεν μπορεί η ίδια να αντιμετωπίσει και αναγκαστικά θα πρέπει να πάρει σε ρεπό, τότε ψάχνουμε να βρούμε από τον υγειονομικό θίασο τον εντέλεσθε από όλη την Ελλάδα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και στηρίζεται το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή, να καλύψουμε κάποια κενά διαστήματα.
5: Φανταζόμαστε τι γίνεται και τους μήνες που έχει αρκετά αυξημένο τουρισμό εκεί πέρα στο νησί.
2: εδώ και να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο γιατρός μας, ο πρόεδρος, ότι όταν δεν υπάρχει η παιδίατρο στο νοσοκομείο, γιατί παίρνει και κάποιες αναρωτικές συγκεκριμένοι γιατρός, έρχονται οι γιατροί, η διοίκηση του νοσοκομείου καλεί κάποιους παιδιάτρους του νησιού, ιδιώτες, οι οποίοι και μπράβο τους έρχονται αμέσως στο νοσοκομείο για να δουν τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά, είτε των μόνιμων κατοίκων του νησιού, είτε των.
1: Είναι ένα θέμα μεγάλο και πρέπει να το δει το Υπουργείο για να το λύσει μόνιμα αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λειτουργεί.
6: Ξέρεις τι λέμε, γιατί λέμε απ' την άλλη ότι στην επαρχία και στα νησιά θα πρέπει να είναι οικογένειες, να πηγαίνουν οικογένειες με τα παιδιά, να έχουν μια περίθαλψη όπως πρέπει για τα παιδιά. Ξέρουμε όλοι τι ακριβώς σημαίνει. Μπορεί να αρρωσταίνουν κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στην Ζάκηθο. Καλημέρα.
6: Λοιπόν, αύριο.
0: Αυτά λοιπόν, προσπαθούμε να αναδείξουμε διάφορα προβλήματα του νησιού. Αυτά λοιπόν από την χθεσινή εκπομπή Mega Non-Stop που μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, στις 9:20. Μέσα βέβαια από τη συχνότητα του Mega, έτσι.
7: Να ανάψει φωτιά αντιφώς, καλά να τους έχει ο Θεός, καλά να τους έχει ο Θεός, που κόψαν απόψε το φως.
0: Τώρα το χειμώνα να δείτε σε πόσους θα κόψουν το φως. Όπως τραγουδάει εδώ η Μαρινέλα με τον Κώστα του Χατζή. Τώρα πόσους θα κόψουν το φως. Με αυτά τα υπέρογκα ποσά που έρχονται στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
7: Καλά

0: Αδιάβαστη δίπλα η εφημερίδα.
1: Μας δώσαν απόψε μια νύχτα ελπίδα.
2: Καλά να τους έχει ο Θεός, που απόψε μας κόψαν το φως.
3: 10 λεπτά πριν τις 10 είναι η πρώτη εκπομπή αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου 2026. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Με τη λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως.
2: Καλά.
3: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι.
2: Μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός.
3: Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει στην επικαιρότητα πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.

λοιπόν, πάμε να δούμε διάφορες ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τον τόπο μας. Ανατιμήσεις στα Airbnb, το Ιόνιο πρωτοστατεί στην αύξηση εσόδων το 9μηνο. Έρχονται αυξήσεις για 150.000 ένστολους, αναδρομικά μέχρι 6.000 ευρώ. Πάμε στην Λευκάδα, συγκρούστηκαν σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα. Εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη δεμένα εκεί στις μαρίνες. Ένα ωραίο έτσι θέαμα, πολύ ωραίο.

0: Joao Levante έπαιζε χθες εδώ στο νησί μας εντός έδρας αλλά και κλεισμένο το θυρών στο δημοτικό στάδιο, όπου έχασε από τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά με 1-0. Έδειξε καλά στοιχεία σε αυτό το μάτς και βέβαια πρόκειται το μέλλον να είναι πολύ καλύτερο μετά από το κακό ξεκίνημα με 7 μέσα στην Πάτρα από τον Ατρόμητο Πατρών. 7-0 χάσαμε και είχαμε χάσει και στο κύπελο εδώ εντός έδρας με 7-0 πάλι από την ίδια ομάδα, 14 γκολ από την ίδια ομάδα. Καλημέρα στον Νίκο τον Βαρδακαστάνη. Νικόλα μου καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ χθες για τη βοήθεια στο ρεπορτάζ που κάναμε από το νοσοκομείο. Ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης, όχι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρηματιών εκεί στον όμορφο Βασιλικό, αλλά ο αντιπρόεδρος. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος το ίδιο όνομα τεπώνυμο. Καλός φίλος ο Νικόλας. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Μας στέλνει τις καλημέρες του και την καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Νικόλα. Λοιπόν, η Ζάκυνθος παίζει σήμερα εντός έδρας με τον Απόλλων Καλαμαριάς, αλλά μην πάτε στο γήπεδο. Όχι, όχι, μην πάτε στο γήπεδο. 2 παίζει, γιατί δεν θα δείτε κανέναν εκεί. Απλά παίζουμε εντός έδρας στην Καλλιθέα. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι ένα οριακό παιχνίδι, πρέπει να κερδίσουμε πάση θυσία. Διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω βαθμολογικά, έχουμε μόλις 1 αυτό που πήραμε στην Χρυσούπολη με τον Έστω και από εκεί και πέρα έχουμε ήττες. Οπότε πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, μετά έχουμε 2 εκτός έδρας μάτς και βέβαια η διοίκηση κάνει τα δύνατα δυνατά έτσι ώστε η ομάδα να παίξει το συντομότερο δυνατό στην έδρα της ακόμα και κλεισμένο το θυρών όπως παίζει ο Άου Λεβάντε. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή κάνει βήματα όχι μόνο χελώνας, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο...
1: Πέταξε!
0: Κάποιο άλλο ζώο που πηγαίνει πιο ψηγά και από τη χελώνα. Έτσι βαδίζει η Δημοτική Αρχή σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στον αθλητισμό. Γνώριζαν πολύ καλά από πέρυσι ότι όποια ομάδα ανέβει από την Α κατηγορία από το τοπικό πρωτάθλημα στη Γ' Εθνική θα παίξει απευθείας και δεν θα έχει αγώνες μπαράζ. Και δεν έπραξαν απολύτως τίποτα κυρίες και κύριοι με αποτέλεσμα μία από τις 2 ομάδες που θα έπαιζαν βέβαια μπορούσε να μην δεχόταν ούτε ο Λεβάντε και να παίζε κάποια άλλη ομάδα. Τέλος πάντων δεν δέχτηκε η Θεία Λαμπελοκήπων να κατέβει γιατί το βλέπε ορατό μπροστά της όλο αυτό που αντιμετωπίζει τώρα ο αθλητικός ομίλος Λεβάντε. Δεν κατέβηκε λοιπόν η Θεία Λαμπελοκήπων και κατέβηκε ο Άου Λεβάντε στη Γάμα Εθνική δήλωση συμμετοχή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει στο Μαχαιράδο που είναι η φυσική του έδρα που έπαιζε στο τοπικό γιατί άλλαξε level και άλλαξαν και τα δεδομένα. Έπρεπε να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις στο συγκεκριμένο γήπεδο τις οποίες δεν πληρεί, δεν τηρεί. Με αποτέλεσμα να παίζει και κλεισμένο το θυρών εκεί που θα πήγαιναν 50 εγώ σας λέω φιλαθλίες να περάσουν λίγο την Κυριακή τους γιατί πλέον δεν μπορούν να την περάσουν με την μεγάλη ομάδα του νησιού που παίζει εκτός έδρας, τα εντός. Ούτε αυτοί λοιπόν μπορούν να έχουν κάποια έσοδα έτσι ώστε να μπορούν να πληρώσουν τουλάχιστον τη διαιτησία η οποία από ό,τι έμαθα φτάνει γύρω στα 600 με 700 ευρώ στο εντός έδρας παιχνίδι κυρίες και κύριοι. Τα γήπεδά μας στο τοπικό είναι σε άθλια κατάσταση. Σε άθλια, όταν λέμε άθλια. Με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, οι ομάδες οι οποίες είχαν στη γενική τους συνέλευση πάρει μία απόφαση ότι αν δεν γίνει κάτι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου με τα γήπεδα δεν θα κατέβουν στο φετινό πρωτάθλημα να αγωνιστούν. Δεν ξέρω αν θα τηρήσουν αυτή την απόφαση που έχουν πάρει, θα το δείξει στις επόμενες ημέρες. Αλλά δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν μπήκε στα τοπικά μας εδώ γήπεδα, στα δημοτικά γήπεδα, δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Μία τρύπα στο νερό, όπως σας το λέω. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Περισσότερα αύριο, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο Prisma 92. Έρχεται η πρώτη σύνδεση για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα με τον Real FM. Μέχρι τις 12. 12 με 2 τη σκητάλη παίρνει η Μαριέτα Ποταμίτη. Καλημέρα Μαριέτα. Με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Και αμέσως μετά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5. Νέα σύνδεση με τον Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. Για μία ώρα, 5 με 6, θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και από τις 6 μέχρι τις 8 έρχεται και πάλι η Μαριέτα Ποταμίτη, αλλά αυτή τη φορά επανάληψη της εκπομπής της. Αυτή που έπαιξε λίγες ώρες νωρίτερα, δηλαδή 12 με 2. Μόλις τελειώσει η Μαριέτα στις 8, από τις 8 λοιπόν το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που ερχόμαστε εμείς πάλι. Πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική, έτσι, για να απολαύσετε, να χαλαρώσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ, παρόντες και παρούσες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, σας αγαπώ και το ξέρετε. Λοιπόν, να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από τον Άλυμο έως το Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις και στη Μεσογείον προς Αθήνα, από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό και στη Βάρης Κοροπίου προς Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοί, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία μάλιστα έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην

δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Άκτορ και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας, πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Άκτορ, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy, αν πετύχει το έργο, μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα, ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια, είναι δυνατόν να τους σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε? Δεν χτυπάνε τον Άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το έργο. Και το έργο είναι, έχει μια σημαντική εθνική διάσταση. Επίσης, έγινε προφανές μέσα από τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν είναι η Kimberly Guilfoyle αυτή που επέλεξε την εταιρεία για το έργο, τη συγκεκριμένη. Την επέλεξε το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Guilfoyle απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίες. Αυτό είναι το ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών, γιατί τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

κυρία Αγαθή Δημητρούκα. Η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχήστρωση, δική του ενορχήστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχήστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχήστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια την παράσταση. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη κυκλοφορία του ρεμπέτικου, η οποία έγινε το 1983, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες διασκευές, ακραίες και κάποιες καλές. Δεν αντέδρασε ποτέ σε καμία. Διασκευές δε που δεν τις έκανε ο δημιουργός, δεν τις έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τις έκαναν άλλοι. Και αντιδρά τώρα στην αισθητική του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στη δική του μουσική. Και μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά, σας παρακαλώ να την ακούσετε, που είναι αντικειμενικά αριστούργημα. Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη η ίδια στο έργο, βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε η ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγγιχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Γκάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Γκάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Γκάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχίστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο. Η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Γκάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφαση του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Σε διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσεθ έχει ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα, καθώς και για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί ένα πλήθος επαφών του Ισπανού Πρωθυπουργού το Σάββατο με μέλη της κυβέρνησής του αλλά και με ηγετικά στελέχη των σοσιαλιστών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας. Και μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες στις κάλπες.
0: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά τι γίνεται με τους δημοκρατικούς σε σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους, νομίζω δική τους ιδέα ήταν ο κάθετος διάδρομος που την εφαρμόζουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί. Το προωθούσαν το έργο από παλιά. Και αν εκλεγούν πάλι τι θα πούν, ρε εσύ, φίλε, τι θα πούν. Να μην παίρνει η Ευρώπη αμερικανικό αέριο, να παίρνει ρώσικο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Εδώ από Άνω Λιώσια μέχρι Κίμης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα. Αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το βουλγαρικό μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη. Έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από τον Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκοματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε απτά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με έμφαση στον αμυντικό τομέα, και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εν προκειμένου η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους quo όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, στο να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή, συνεννόησης εννοώ. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, επί του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση, δεν μας απασχολεί αυτό. Η έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά, αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως ξεκινότανε το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων, για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Δεν βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική λίμνη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαίτερο στο Ισραήλ και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους προηγουμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται. Που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
2: Real FM.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωσή μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

Και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του. Τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε, επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νίκης. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
13: Σε κτηνοτροφία και καλλιέργειες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοίοι. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στο στόχαστρο των νέων μπαίνουν σχολεία, πυροσβεστικά οχήματα και κάδοι απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Λένορμαν. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίνης. Πυκνή ροή στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Πανόρμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026 στον Στίβο. Μαζί του και ο Σουηδός κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επικοντό, Μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός άλτης του ύψους Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται,
1: καλή εβδομάδα,
0: τι γίνεται. Σε ακούω, έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, ξέρω.
0: Εν όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνησης.
0: Όπα,
1: και...
0: τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι,
0: δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά... κάπου διάβασα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Με είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή, Θεέ μου, λέει, όχι με αυτούς σας, γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό. Πολύ
1: αλλά
0: καλό.
1: Τι να κάνουμε άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα, εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Α, όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα προβλέψει, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
0: Ιούνιο, λες,
1: Ιούνιο, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν όψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στον Ποντίκη ένα ρεπορτάζ. Στον Ποντίκη Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές.

0: ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, ε? Επειδή ναι, γίνεται ναι. πόλεμος από την αιστεία και τη δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πόλεμος
1: δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά ασκεί σκληρή κριτική.
0: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα,
1: σκληρά, σκληρά.
0: Ναι, ναι, σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι, σκληρά.
0: Πολύ σκληρά.
1: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φοβερή συνέχεια, αλλά υπάρχει ενόχληση. Υπάρχει.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: όταν μιλάς, κλείνεις το. Πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω. Είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω. Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή να μην πατάς το κουμπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως όταν μιλάμε για το Πρωτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Πρωτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Πρωτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα,
0: κύριε. Και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες. Θα το δούμε, θα δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται. Αμφίπλευρα θα πω, θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης από το στελεχών, γιατί η ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας

0: και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
1: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
0: ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Δεν τη διεκδικεί, αλλά δεν την έχει κιόλας.
0: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
1: Όλων των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
0: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Γι' αυτό λέω αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Και να θυμίσω... μεγάλη απόσταση θα το έλεγε.
0: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα. Ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειχθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί
1: αν
0: να.
1: Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης, εντός εισαγωγικών, δημοκρατικής παράταξης?
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που.
1: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά κόμμα... είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικό παράταξη?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρήπη.
2: Αυτά είναι παλιά, κ. Παπά, τώρα.
0: Καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν, από κάποια διεθνή τράπεζα δεδομένων, εν οποίον αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις στερείτες αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
2: Δεν είναι κακό ότι... να το προσπαθεί να αλλάξει και να
0: μπορεί να προσπαθήσει
2: πίσω...
0: οτιδήποτε. Αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
2: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κάποιες στιγμές της κυβερνητικής του διετίας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται.
0: Δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
2: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
0: Καταρχάς, κύριε Δελατόλεμα, το πρόγραμμα μας είναι...
2: Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικός μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
0: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενίκια.
1: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
0: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το Πασόκ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το Πασόκ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το Πασόκ. Και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του Πασόκ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του Πασόκ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το Πασόκ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει, το μόνο εύκολο μετά να πεις ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
1: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν όψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
0: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και για το και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε γέσμαν κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και
1: μάλιστα
0: πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια, να έχουμε μια στάση, θα πω, περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουμε.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη, ευχαριστούμε κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα Δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
2: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων που λέει και ο Παπανδρέου.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντι ανατμήματα έως Λένορμαν, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθείτε κάτι, κύριε Δελατόλα.
2: Εγώ. Τα καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκ μέρους
0: σας. Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το, πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε.
2: Όχι, να αρχίσω γλυκά. Θα αρχίσω γλυκά. Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε και εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρός είσαι ακόμα, δεν μια χαρέσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχαινε εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Σε σχέση με σένα και με μένα όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχαινε λοιπόν εκλογικές νίκες ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Τελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι. Αντέχει
2: είναι
1: το
2: αλήθεια
1: χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερος Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέρος ο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εν τούτης, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα, μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι, γιατί στεναχωρήσει, ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με το Μητσοτάκη να του πει βραδερφέ, αυτά, έτσι βλέπω τα πράγματα, εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνουμε παίζουν τους ρόλους τους, έτσι δεν είναι ή δεν είναι?
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους στέλναμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μεμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μεμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή, μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από και πέρα.
0: Για τον Καραμαλή, θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Καραμαλής. Είναι η παράταξη οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέως, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό, έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι γιατί καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: βάση...
0: η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο, αν οι ίδιοι δεν έλεγαν: θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή. Όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε σε αντίστοιχες συζητήσεις μας το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα θετικό ότι στον δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφθεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των τεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζεται θέμα κύριε Δελατόλα, δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100% και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια επιλογή.
0: Για τη σύμβαση 717.
1: Για τη σύμβαση...
0: την επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717 καταρχάς διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ως σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για πολιτικά πρόσωπα.
1: Υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπύρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στο θέμα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προς τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κύριου Γερουλάνου: δεν κουνιέται βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση. Η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει: τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζετε ούτε άχνα. Είστε αξιολείπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα το οποίο δεν αναφέρει καν για παράνομο φορτίο, αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια ΔΕΘ με αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων, όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε, και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πούμε δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βασικά, την τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία, είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4%, να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος, το είπαμε, το κάναμε, σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας, πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν όψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα απόγευμα στον Γκάζι, στο Μαξοστάζιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο, μην ξεχνάτε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση. Ακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακόμα.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου Κυριακή στην αγαπημένη σας συχνότητα στο πρίσμα 90.2. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Έχει κοπάσει λίγο ο άνεμος, ζεστός και ηλιόλουστος είναι ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως από 2 έως 3 μποφόρ. Ο καλός και ηλιόλουστος καιρός με θερμοκρασίες έως 25-26 βαθμούς Κελσίου θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τουλάχιστον έτσι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Και όταν λέω μικρές αλλαγές εννοώ ότι ίσως ξεκινήσουν κάποιες βροχές εδώ στη Ζάκυνθο και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστας The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέσας Food Casen Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Το προηγούμενο φυλάδιο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου και πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα, επώνυμα και όχι. Κάντε τις αγορές σας. Πλέστας The Market είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Πάμε τώρα να δούμε γρήγορα τα θέματά μας. Ποια είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε μαζί μας βέβαια μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα παρακολουθήσουμε κάποια αποσπάσματα από το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα με μοναδικό θέμα συζήτηση στην εξόριξη των υδρογοναθράκων που γίνονται, έχει ξεκινήσει σε γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας κοντά στα διαπόντια νησιά. Πάρα πολλές αντιδράσεις δράσεις, παρακολούθησα και λίγο το Περιφερειακό Συμβούλιο από οικολογικές οργανώσεις, από φορείς και από πολίτες εκεί του νησιού. Θα ακούσουμε και την απάντηση του Περιφερειάρχη. Μαζί μας σήμερα θα είναι και ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Θα σχολιάσουμε λίγο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως ο κύριος Τσουρουνάκης έστειλε και ένα αίτημα στο Δήμο, θα μας τα πει ο ίδιος πιο αναλυτικά και θα έχουμε μαζί μας και την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού και επιφανώς Ζακυνθίων, κυρία Ελένη Πιλαρινού. Θα μιλήσουμε μαζί για το θάνατο της Μαρίας Ρουσέα, διάσημης ζωγράφου. Λοιπόν, και το αναφέραμε, άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη ζωγράφος Μαρία Ρουσέα, κόρη του ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και εδώ στο νησί μας αλλά και γενικότερα για το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Κυρία Πιλαρινού τη γνώριζε πάρα πολύ καλά, είχαν κάνει και πάρα πολλές εκδηλώσεις μαζί στο μουσείο. Θα μιλήσει λίγο για τη ζωή και το έργο της αλλά και την προσωπική σχέση που είχε μαζί της. Να δούμε λίγο μερικά βιογραφικά στοιχεία για το θάνατο της Μαρίας, για τη ζωή της Μαρίας Ρουσέα. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 19 Μαΐου του 1929 από το ζωγράφο Χρήστο Ρουσέα και τη Μαρίνα Γιάννητσάν. 4 χρόνια αργότερα γεννήθηκε η αδερφή της Ιωάννα, η αγαπημένη της αδερφή, μετέπειτα γνωστή πρωταγωνίστρια στο θέατρο, Τζένι Ρουσέα. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, φίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές εξέχοντα πρόσωπα από το χώρο των τεχνών.
Αποφύτησε το 1955 παίρνοντας το δίπλωμα καθηγήτριας τεχνικών μαθημάτων. Από το

στο Μόναχο, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1965, εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και φυσικά και στη Διεύθυνση Συντήρησης στην Ακρόπολη. Από το 1970 και για 6 χρόνια δίδαξε στις διάσημες σχολές Δοξιάδη, επικεφαλής του Εργαστηρίου Συντήρησης Έργων Τέχνης. Δίδαξε ζωγραφική στην Ομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Ζακύρθου με την ιδιότητα της ζωγράφου. Λοιπόν, και για πολλά χρόνια εργάστηκε ως συντηρήτρια αγιογραφιών στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύρθου. Αυτά είναι μερικά στοιχεία από την πολύ σπουδαία, μεγάλη και σημαντική διαδρομή και προσφορά στην τέχνη και στον πολιτισμό της ζωγράφου Μαρίας Ρουσέας. Περισσότερα πράγματα πιο αναλυτικά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Πιλαρινού αμέσως μετά τη μία η ώρα. Συνεχίζουμε να δούμε κάποια άλλα θέματα, μια και αναφερθήκαμε στο καιρό. Είδατε λοιπόν πόσο πολλές μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του αυτή η πολύ μεγάλη καταιγίδα και στην Κρήτη πάρα πολλές ζημιές στο Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά. Μεγάλες καταστροφές είδαμε στους δρόμους, στις καλλιέργειες. Έχασε τη ζωή του ένας βοσκός, ο οποίος είχε πάει για να προστατέψει το κοπάδι του από αυτή την τεράστια και ξαφνική νεροποντή. Έπεσαν δεν ξέρω πόσοι τόνοι νερού, αλλά αναστρέμα. Οι τουρίστες εκεί στην Κρήτη, που η Κρήτη συνεχίζει να έχει τουρισμό μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, έμειναν έκπληκτοι. Ανέβασαν και πάρα πολλά έτσι βίντεο στο διαδίκτυο, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης είναι θαμμένο στην λάσπη και πάρα πολλοί κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι 90 χρόνια δεν έχουν ξαναδεί αυτό το πράγμα, αυτή τη χρονική περίοδο. Μιλάμε δηλαδή για αρχές Οκτωβρίου. Άρχισαν να υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα εικόνες της καταστροφής. Πολύ σοβαρά προβλήματα έχουν τα ανόγια, έχουν πλημμυρίσει δρόμοι. Στα Ζωνιανά έχουν γίνει απροσπέλαστες οι διαδρομές. Πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς νερό και ρεύμα. Λοιπόν, και σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος της βροχής στο ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Φανταστείτε τι νερό έπεσε, και είναι φυσικό επακόλουθο να μην μπορούσε η γη να το απορροφήσει. Οι κάτοικοι εκεί είναι απελπισμένοι. Υπάρχουν έτσι και δεν ξέρουν και πολλοί κτηνοτρόφοι. Σήμερα δεν ξέρουμε ακόμα τι εικόνα αντίκρισαν ανεβαίνοντας ψηλά, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία και εκεί σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν χιλιάδες ζώα στα μαδιά πάνω στα βουνά. Τέλος πάντων, εξετάζονται τώρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η καταστροφή, ενώ στο οροπέδιο Λασιθίου μιλάνε για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Το οροπέδιο βούλιαξε κυριολεκτικά από όγκους νερού, ενώ απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μετατράπηκαν σε λασπότοπους, με το νερό που έχει εγκλωβιστεί εκεί να εμποδίζει τους παραγωγούς ακόμη και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους. Και επίσης δεν απαιτείται μετακίνηση μόνο με μεγάλα γεωργικά, με ψηλά γεωργικά μηχανήματα. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στο νησί αυτή την ώρα από την πολιτική προστασία και το στρατό στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία, από χτες το βράδυ άρχισαν να υποχωρούν τα φαινόμενα και έτσι οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν μια εκτίμηση των ζημιών και το

Πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο θα υποδεχτεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γέρα Πετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν μια διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο θα κηρύξουν τη συνέχεια της έναρξης του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τώρα τι θα περιλαμβάνει αυτό δεν ξέρουμε, μάλλον ενεργειακά θέματα, θέματα ασφάλειας. Και ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου σε σύνθεση Ολομέλειας. Άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τώρα δεν περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη συνάντηση. Μία εθιμοτυπική επίσκεψη είναι, ούτε και φυσικά γνωρίζουμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν. Ίσως ενημερωθεί ο τύπος μετά τις δηλώσεις που θα προβούν. Πάντως να ξέρετε ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο άτομα την εξωτερική πολιτική, δύο άτομα την διαχειρίζονται, ο πρόεδρος και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός, κουβανός, έχει βάλει στο μάτι την Κούβα, θέλει να καταργήσει το πολίτευμά της και να γίνουν εκλογές. Το έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, μέχρι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κάνει και φοβερό οικονομικό αποκλεισμό αυτή τη στιγμή στην Κούβα και οι άνθρωποι τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Επέρα έχουν καταργηθεί και οι αφίξεις των κρουαζιεροπλοίων που είχε η Κούβα μέχρι που να βγει ο Τραμπ. Λοιπόν, μουσική για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Για να δούμε, μένουμε στο θέμα του θανάτου της Μαρίας Ρουσέα. Να δούμε τώρα το συλληπιτήριο μήνυμα του Δημάρχου Ζακύνθου για την απώλεια της Μαρίας Ρουσέα. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη διακεκριμένη ζακυνθινή ζωγράφο Μαρία Ρουσέα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Η Μαρία Ρουσέα υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου. Με το έργο, την ευαισθησία και την αφοσίωσή της στην τέχνη υπηρέτησε με συνέπεια τον πολιτισμό του τόπου μας και άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική ιστορία του νησιού. Η μακρά δημιουργική της πορεία, οι σημαντικές διακρίσεις και η αναγνώριση του έργου της αποτελούν μέρος μιας ζωής αφιερωμένης στην τέχνη. Μα πάνω απ' όλα αυτό που μένει είναι η πολιτιστική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της. Ένα έργο που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, εμπνεύστηκε από τον τόπο, τους ανθρώπους και την ιδιαίτερη ψυχή του νησιού και πλέον αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής του μνήμης. Για τη Ζάκυνθο η απώλειά της είναι απώλεια μιας σημαντικής εκπροσώπου των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και μιας γενιάς ανθρώπων που με τη δημιουργία τους κράτησαν ζωντανή τη βαθιά πολιτιστική παράδοση του νησιού μας. Η Ζάκυνθος αποχαιρετά σήμερα μία καλλιτέχνηδα που με τα χρώματα και την ψυχή της πρόσθεσε τη δική της πινελιά στο πολιτιστικό καμβά του τόπου μας. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό και θα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και του λαού της Ζακύνθου εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Καλό της ταξίδι και αιωνία της η μνήμη.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

0: περιμένω. Μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει, το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε κοντά σας με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.
0: Σε να νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασέρνει.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Μευγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Μευγάλ Φρουτομάνιαξ 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Μαζί σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους διοικητινούς, κύριε Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μου κάνετε ένα μικρό σχολιασμό.
1: Να πω κάτι παρακαλώ. Για την κυρία Ρουσέα,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Που χάσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια απώλεια μεγάλη για την πολιτισμό της Ζακύνθου και ξέρετε, το γνωρίζετε, ναι, το γεγονός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε δώσει πάρα πολλά πράγματα στη Ζακύνθο και θα μας λείψει.
0: Ναι. Θα έχουμε και την κυρία Ελένη Πιλαρινού, την πρόεδρο του Μουσείου, μετά τη μία, που να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή και το έργο της κυρίας Ρουσέα, ναι, Μαρία Ρουσέα.
1: Λοιπόν, η κυρία Πιλαρινού είναι πλέον αρμόδια να μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, εσάς δεν σας ικανοποίησε η απάντηση του Δημάρχου? Να επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Ρωτήσατε από τα τιμολόγια που κόπηκαν, σε τι όνομα. Ενώ ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα τα πήρε ο εργολάβος, ο κύριος Αλαβέρας. Εσείς όμως έχετε στείλει μία αίτηση στο Δήμο για να σας δοθούν πιο αναλυτικά τα παραστατικά.
1: Να σας πω, καταρχήν δεν έδωσε καμία απάντηση ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας και για το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται αγωγός Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέοντας, να το λέμε έτσι, έτσι, ναι, νομία. Μα καμία απάντηση. Γυρολεξία. Διάβασε εκεί ένα παραμύθι με τις μελέτες και πότε ξεκίνησε αυτό, το ότι ξεκίνησε το 92, ήταν έτσι για να θολώσει λίγο τα νερά και να πει ότι φτάσαμε 20 χρόνια εμείς, ότι το τρέχουν οι σημερινοί δημοτικοί εκεί. Το έργο μπορεί να το οραματίσει και κάποιος το 92 και πολύ σωστά και καλά έγινε. Υπάρχουν ευθύνες για καθυστερήσεις μεγάλες. Το έργο ξεκίνησε γύρω στο 19, αν δεν κάνω λάθος, επικυρωποιήθηκε η μελέτη και άρχισε να προχωράει, ναι, για να γίνει. Λοιπόν, από τη στιγμή που ετοιμαστήκαν τα πάντα, ορίμασε η μελέτη, βρέθηκε η χρηματοδότηση κτλ. Εντάχθηκε στα προγράμματα που εντάχθηκε, με μια αλλαγή γέφυρα τέλος πάντων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Αυτό έγινε επί εποχής Αρετάκη. Και ξεκίνησε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, με ένα κάποιο ρυθμό. Είχαν δοθεί γύρω στις 250 έως 300 χιλιάδες ευρώ από τον Αρετάκη, που ήταν 100 χιλιάδες προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Και κάποια χρήματα για κάποια έργα που είχαν γίνει. Μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο, που είναι το 80% του έργου, η πραγματοποίηση του έργου, την ευθύνη την έχει η σημερινή δημοτική αρχή. Και όχι μόνο 80, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πληρώθηκαν τα τελευταία χρήματα το 25, το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25, που ήταν περίπου 900.000 ευρώ. Είχε πληρωθεί άλλο ένα ένταλμα, μην το ξεχνάμε αυτό, περίπου γύρω στις 300.000 ευρώ επί εποχής Στασινόπουλου. Δηλαδή τα χρήματα τα πολλά,
0: ναι,
1: εκταμιεύτηκαν και πληρώθηκε ο οποιοσδήποτε εργολάβος, θα πάμε και σε αυτό,
0: ναι,
1: από την Δημοτική Αρχή Στασινόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με τον κύριο Κόκορη, αργότερα την κυρία Αυγουστίνου της υπεύθυνη τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Κόκλα και τον κύριο Γκλαβά, εκ μέρους της ΔΕΙΑΣ και του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, και δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι στην Επιτροπή αυτή ήταν και ο ίδιος ο Δήμαρχος, τέλος,
0: ναι,
1: πάντων δεν έχει σημασία. Υπήρχαν δύο πολιτικοί σίγουρα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Αυτοί λοιπόν πλήρωσαν περίπου,
0: ναι,
1: ένα 200, ένα 150, χωρίς να έχει γίνει τίποτε επί της ουσίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακούγονται διάφορα στο νησί, επειδή εκπρόσωπος του εργολάβου, η κυρία Λιβέρη, βγήκε δημοσίως και είπε ότι ο πελάτης μου έχει πληρωθεί ό,τι έχει κάνει, εμείς το κρατήσαμε και,
0: ναι,
1: καταθέσαμε ένα αίτημα εδώ και 15 μέρες περίπου, 2 εβδομάδες, σημειώστε, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι σήμερα, εκτός αν πριν λίγο ήρθε κάποια απάντηση και δεν τη γνωρίζω, αλλά πιστεύω δεν έχει έρθει, το ποιος ήταν ο αποδέκτης των χρημάτων. Πήρε τελικά τα λεφτά.
0: Ο δήμαρχος σας απάντησε ότι είναι ο κύριος Αλαβέρας.
1: Δεν απάντησε. Είπε ότι ο εργολάβος είναι ο Αλαβέρας και ο Αλαβέρας έχει πάρει τα λεφτά. Και σας ξαναλέω, ο εκπρόσωπος του Αλαβέρα είπε ότι πληρώθηκα ό,τι είχα κάνει.
0: Ναι.
1: Και εμείς γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε το αίτημα στο Δήμο, στις οικονομικές υπηρεσίες και ζητάμε ποιος πήρε τα λεφτά. Δεν είναι, είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο να απαντηθεί από την οικονομική υπηρεσία και περιμένουμε. Έχουν περάσει, ξαναλέω, 15 μέρες και δεν απαντάνε. Γι' αυτό με ανησυχεί. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, δεν θέλω να λέω τίποτα, όμως είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και το τοπίο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Έχουμε δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Δεν θα αφήσουμε τον Ζακυνθινό λαό έτσι. Είναι έργα, όχι μόνο αυτό, έργα ίδρυυσης, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία και την καθημερινότητα των Ζακυνθινών πολιτών. Εμείς λοιπόν από τη Σκοπιά που είμαστε, η μείζων αντιπολίτευση, θα παλέψουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε για τα συμφέροντα. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έμαθα και εγώ, μάλλον θα σας πω μία λεπτομέρεια. Το έμαθα όταν είχα κάνει τη μελέτη για το λύση του προβλήματος του νερού στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, αυτό το υφάλμινο νερό που έχει στα σπίτια μας μπορεί να είναι και μία από τις αιτίες ή μπορεί να είναι και η μοναδική αιτία, η βασική, μία από τις βασικές αιτίες που ο καρκίνος στη Ζάκυνθο είναι σε τέτοια υψηλά επίπεδα. Τότε οι μελετητές μου είπαν, όταν το νερό που είναι υφάλμηρο περνάει μέσα από πετρώματα, το υφάλμηρο νερό παρασύρει μαζί του μεγαλύτερες ποσότητες από το κανονικό υδράργυρο. Αυτός ο υδράργυρος λοιπόν είναι καρκινογόνος, το γνωρίζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε μια σύσκεψη, σε μια ημερίδα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήτανε, την περιφέρεια, περίπου το 2014, αυτό είχε ακουστεί έντονα, είχε μελετηθεί ότι το νερό είναι σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο, οι ποσότητες του υδραγύρου ήταν στο όριο, και αυτό καταλαβαίνετε, όσο γίνεται πιο υφάλμηρο το νερό επιδεινώνεται, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να έχουμε και πρόβλημα. Λοιπόν, τέτοια έργα λοιπόν ίδρυυσης βελτιώνουν και την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Είναι πολύ βασικό. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή αυτά είναι περίπου 5-6 εκατομμύρια ευρώ έργα, υπάρχουν όμως και άλλα χρήματα, υπάρχουν περίπου άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ σε εγκεκριμένα έργα, σε έργα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα, τουλάχιστον αυτό μου είπε ο βουλευτής εδώ και 2 εβδομάδες, ότι τα έργα που έχουν ενταχθεί είναι περίπου 15-16 εκατομμύρια, αλλά γίνονται και κάποια άλλα έργα. Εμείς λοιπόν θα υπερασπίσουμε τα συμφέροντα και την καθημερινότητα και την υγεία των Ζακυνθινών πολιτών.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου είπατε ότι έχουν περάσει 15 μέρες από τότε που κάνατε, που καταθέσατε το αίτημα.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς δηλαδή ζητάτε και να σας παραθέσει ο Δήμος και την απόδειξη ίσπραξης των 900.000 ευρώ από τον κύριο Αλαβέρα.
1: Ναι, όποιος είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Ναι, αυτό ζητάμε.
0: Αφού λέει ο Δήμαρχος ότι έχει πληρωθεί ο κύριος Αλαβέρας.
1: Ζητάμε εγγράφος τον αποδέκτη των χρημάτων.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια απάντηση, τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Η επόμενη κίνηση, ζητάμε παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής και είναι υποχρεωμένος, αλλά αν δεν δώσει τα στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό παράπτωμα. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος την αντιπολίτευση να δίνει στοιχεία και εμείς θα τα πάρουμε μέσω του εισαγγελέα. Δεν θα σταματήσουμε, ούτε θα το ψεράσουμε, να ξέρετε.
0: Το πόρισμα, διότι, ναι, παρακαλώ.
1: Διότι υπάρχει πολύ κακό προηγούμενο. Έχουμε ζητήσει τουλάχιστον 7-8 φορές στοιχεία από το Δήμο για διάφορα άλλα θέματα και δεν έχουν πάρει απάντηση. Όπως το τελευταίο που ζητήσαμε, την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς το Δήμαρχο, την εσωτερική αλληλογραφία για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Υποσχέθηκε η κυρία Γαλαζούλα, που εγώ δεν απευθύνομαι στην κυρία Γαλαζούλα, η κυρία Γαλαζούλα είναι διοικητικός υπάλληλος, είναι στέλεχος του Δήμου, εγώ απευθύνομαι στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν το έχουν πάρει ακόμα, εκεί έχει περάσει ένας μήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να δικούν το Δήμο κατά το δοκούν και όπως θέλουν, δεν είναι περιουσία κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος είναι περιουσία όλων των Δακετινών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες. Και να σας πω ακόμα κάτι νεότερο. Καταθέσαμε μία αίτηση και ζητάμε στοιχεία. Έχει βγει ο κύριος Γιακουμέλος επανειλημμένος και λέει ότι χάλασαν ένα 200 για τα αυτοκίνητα. Μετά από λίγο καιρό το ένα 200 έγινε ένα 700.
0: Εννοείται για τα ανταλλακτικά, για τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ανταλλακτικά και σέρβις των αυτοκινήτων. Λοιπόν, και εγώ λέω έτσι δημοσίως ότι αν πουληθούν όλα μαζί τα αυτοκίνητα του Δήμου, αποκλείεται να πιάσουν ένα 1.700.000 να τα αγοράσει κάποιος. Αλλά θα δούμε, ζητάμε στοιχεία αναλυτικά πού πάνε τα λεφτά των Ζακεθινών. Έλεος. Δεν πάει άλλο, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος είναι υπό οικονομική κατάρρευση.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν μπορούμε, λυπάμαι που το λέω, δεν μπορούμε να κάνουμε τους εισαγγελείς. Μας αναγκάζει όμως η Δημοτική Αρχή με τη διαχείριση που κάνουμε να φερόμαστε και να ζητάμε στοιχεία καθημερινά, ταυτά, για τα μεγάλα προβλήματα και βέβαια τα χρήματα που σπαταλώνται είναι χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ. Να σας πω, με ένα πρόχειρο υπολογισμό είχαμε ρωτήσει τη Δημοτική Αρχή πόσα έργα έχουν δοθεί με απευθείας ανάθεση και πόσα γίνονται με διαγωνισμό. Τότε πάλι ο Δήμαρχος μας παρέπεψε στη διάβια, λέει να πάτε στη διάβια να τα βρείτε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δουλειά μιας μέρας ή δύο ημερών. Λοιπόν, σας λέω δημοσίως ότι η διαφορά είναι τεράστια σε σχέση με πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, πριν τέσσερα χρόνια. Και να σας πω ένα παράδειγμα, ότι πρέπει να έχουμε φτάσει 200.000 διαγωνισμούς, 200.000 ευρώ έργα με διαγωνισμούς ή 300 πηγή, και η απευθείας αναθέσεις να είναι 1,5 εκατομμύριο, έτσι, χοντρικά. Ενώ πριν 4 χρόνια ήταν ακριβώς το ανάποδο.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Περιμένουμε και το πόρισμα, να δούμε πότε θα έρθει από την διαχειριστική. Για το έργο του αγωγού μιλάμε, έτσι, για το γύρι Λούχα.
1: Ναι.
0: Για το πόρισμα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Νομίζω καθυστέρησε κάποιες μέρες, διότι έχουν εμπλακεί και άλλες υπηρεσίες.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι εσείς περισσότερο?
1: Δεν μπορώ να πω, να κάνω ανακοινώσεις.
0: Μπορεί
1: όμως κάποιες υπηρεσίες εκτός της περιφέρειας, όπως είναι η Αρχή Διαφάνειας ή η Ευρωπαία Εισαγγελία, νομίζω ζήτησαν στοιχεία και θα δούμε τώρα με το πόρισμα τι θα γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Διότι γίνεται μια προσπάθεια, θα το ξαναπώ, διασφάλισης του δημοσίου χρήματος. Διασφάλισης της περιουσίας των Ζακεθινών.
0: Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Πρίσμα.

0: Ακούσαμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Πάμε τώρα σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί και θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση της κυρίας Τόμπρου Ξένια, είναι υπεύθυνη για την προστασία της ελληνικής τάφρου, και την απάντηση του Περιφερειάρχη κυρίου Γιάννη Τρεπεκλή. Να πούμε ότι το μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η εξόρυξη υδρογναθράκων στη βορειοδυτική, στο οικόπεδο, στο πρώτο οικόπεδο, στην βορειοδυτική Κέρκυρα, κοντά στα Διαπόντια νησιά.
1: Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των τοποθετήσεων και παρεμβάσεων των συλλόγων και φορέων, αν είναι συνδεδεμένη με την κυρία Τόμπρου Ξένια, την εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Είστε εδώ, κυρία Τόμπρου?
2: Μάλιστα, εδώ είμαι.
1: Καλημέρα, σας ακούμε, ναι, έχετε το λόγο.
2: Πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το ψήφισμα που έχουμε ως Πανελλαδική Συνέλευση της Ελληνικής Τάφρου. Εκτός από το γεγονός ότι η εξόρυξη υδρογανάθρακων σημαίνει την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, περισσότερους εξοπλισμούς που γονατίζουν την οικονομία μας και καταστροφή της, καταστροφή της οικονομίας του τουρισμού και της αλίας, αποτελεί ευθεία επιλή για τα κινδυνεύοντα και ευάλωτα είδη στις περιοχές της αναγνωρισμένου διεθνής ελληνικής τάφρου. Ζητάμε να εφαρμοστούν οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και να ακυρωθούν τα προγράμματα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή. Στα ανοιχτά των ακτών.
1: Παρακαλώ, κλείστε τα μικρόφωνα όσοι είστε συνδεδεμένοι. Συνεχίστε, κυρία Τόμπρου.
2: Στα ανοιχτά των ακτών μας, το Ιόνιο, μέχρι τα νότια της Κρήτης και τη Ρόδο, απλώνεται ένας υπέροχος υπάρχοντος κόσμος, η Ελληνική Τάφρος. Είναι σημαντικός βιότοπος των θησιτήρων. Είναι επίσης σημαντικό αντιέτοιμα των Συφιών. Ένας οικότοπος παγκόσμιας ιστορικής αξίας που έχει αναγνωριστεί από την International Union for Conservation of Nature ως περιοχή σημαντική για τα θαλάσσια θηλαστικά, Important Marine Mammal Area. Παρά τις εκκλήσεις από διεθνούς επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Ελλάδα κάνει τα αντίθετα. Αντί να προστατεύσει, χωρίζει την ελληνική τάφρου σε οικόπεδα και παραχωρήσει πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διέλευση πλοίων και τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή, υπογράφοντας στην ουσία την εκδίωξη και τελικά εξαφάνιση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστιστικών. Να σας θυμίσω ότι το 2022 έγιναμε μάρτυρες εκβρασμού τριών ζηφιών στις παραλίες της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι πάνω από 30 ζηφιοί έχουν πεθάνει χωρίς να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε και να δούμε το θάνατό τους. Αυτό ήταν έρευνες με συνεχούς ηχοβολισμούς που έκανε η Hellenic Energy για τους υδρογονάνθρακες.
3: Πού είμαστε τώρα, τι λέει?
1: Κυρία Κράτσα, καλημέρα. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο σας.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη.
2: Η εξορυκτική δραστηριότητα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, όπως σας έχουν περιγράψει ήδη. Πρόκειται για μια πραγματική απειλή, την οποία οφείλουμε πάση θυσία να αποτρέψουμε. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε τη δύναμη στα χέρια σας να πείτε όχι, όλοι σας, και να ζητήσετε να ανακηρυχθεί η τάφρος ως θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και να προστατεύσουμε, σταματώντας κάθε πρόγραμμα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα σοβαρά ατυχήματα που συσχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πιθανό να έχουν καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον των θαλασσών μας και των παράκτιων περιοχών, καθώς και σημαντικό αντίκτυπο στις παράκτες οικονομίες. Αυτό το ψήφισμα το υπογράφουν ήδη 70 οργανώσεις πανελλαδικά και διεθνείς οργανώσεις, και να καταλάβετε ότι αν προχωρήσουμε και πείτε ναι σε αυτό, θα μας έχετε όλους, απέναντί σας. Αυτό πρέπει να σταματήσει και θα είμαστε μία γροθιά. Από εδώ και πέρα θέλω να πω και κάτι προσωπικό. Κύριε Χρήστου, η υπηρεσία σας πριν αποφασίσει εδώ η Περιφέρεια ήδη ανέβασε ναι στη διαβούλευση. Ξέρω ότι έχετε κάνει προσπάθειες άκαρπες να έρθει το γραφείο του ΟΦΠΚ στην Κέρκυρα και ξέρω ότι πραγματικά αγαπάτε το περιβάλλον.
4: Ιωάννου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καταλάβω πώς ακολουθείτε μια γραμμή ενώ δεν σας σέβονται στο Υπουργείο. Δεν σας αφήνουν να ανοίξετε τα ΦΠΚ και να έχουμε ανθρώπους εδώ πέρα που θα κάνουν τις έρευνες που πρέπει και τις δουλειές που πρέπει για να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον της Κέρκυρας. Δείξτε τώρα πυγμή και πείτε όχι για όλους μας. Ήμουν αυτηρός σε δεξαμενόπλαιο. αργού πετρελαίου 300.000 τόνων. Πείτε μου, σε περίπτωση ατυχήματος, αναλόγου με εκείνου έκρηξη στην πλατφόρμα εξόρυξης Deep Water Horizon της BP στον κόλπο του Μεξικού, υπάρχει σχέδιο άμεσης δράσης? Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο θα πάνε να βοηθήσουν να περιοριστεί η ζημιά? Στη Νέα Ορλεάνη δεν κατάφεραν οι ίδιοι Αμερικάνοι να σταματήσουν τη διαρροή για μήνες. Εμείς τι έχουμε? Ναι. Μια υπερδύναμη, μια ολόκληρη Ήπειρος, και θυμόσαστε πόσο καιρό πήρε για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Η έκρηξη έγινε 20 Απριλίου του 10. Ναι. Στις 22 Απριλίου αρχίσαν να ψυκάζουν με χημικά για να διαλύσουν το πετρέλαιο.
1: Κυρία Κράτσα, κλείστε παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Κυρία Τόμπρου, παρακαλώ να είστε σύντομοι, ολοκληρώστε όσο πιο σύντομα μπορείτε.
2: Αυτό δεν το λέει η μελέτη. Εάν υπάρχει διαρροή επιφανειακή, που δεν είναι επιφανειακή το έργο πετρέλαιο, κάθεται 2 μέτρα κάτω από το νερό, θα ψεκάσουν με κορέξιτ. Αυτά τα χημικά, ενώ μόνα τους είναι ελαφρώς τοξικά για τον άνθρωπο, όταν συνδυάζονται με το πετρέλαιο, γίνονται πάρα πολύ τοξικά. Έχουν καταστρέψει το μικροζωοπλακτόν σε όλη την περιοχή του κόλπου του Μεξικού. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για τα είδη που είναι στη βαθιά θάλασσα, ψάρια και χταπόδια και μεγάλα καλαμάρια, και 2.000 άνθρωποι που στις ακτές του Μεξικού καθάριζαν όλο αυτό το πετρέλαιο είχαν προβλήματα στο αναπνευστικό. Η αλιεία απαγορεύτηκε 8 μέρες μετά και καταστράφηκε για μήνες. Και μόλις 15 Μαΐου μετά είχαν στήσει επιχείρηση που στην Αμερική για να μπορέσουν να βγάλουν το πετρέλαιο για να πάει στα δηληστήρια. Δεν υπήρχε καμία εφαρμόσιμη λύση για να φύγει το πετρέλαιο στη θάλασσα. Και εγώ ήμουν εκεί τον Μάιο. Μας έλεγα να προσέχουμε, γιατί υπάρχουν πετρελοκυλίδες και αν μπαίνανε μέσα στο πλοίο μας, η μηχανή θα μπορούσε να αναδειλωθεί.
1: Κυρία Τόμπρου, παρακαλώ, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες που ήθελα να σας πω είναι όλες αυτές οι οργανώσεις που μίλησαν πριν, οι οποίες δεν υπάρχουν στη μελέτη και δεν μπορείτε να τις λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχουν. Στη Σαλαμίνα, στη Σαντορίνη, στα 150 μέτρα, υπάρχει ένα πλοίο το οποίο έχει ακόμα διαρροή πετρελαίου. Στα 150 μέτρα, και εσείς μιλάτε για 500 και 700 μέτρα και νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει? Θέλω απάντηση από όλους σας που σκοπεύετε να πείτε ναι σε αυτό, πώς θα σταματήσετε και πώς θα βοηθήσετε εσείς, γιατί η εταιρεία δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Πώς θα προστατευθούμε όταν θα γίνει το ατύχημα, γιατί θα γίνει, και αν δεν γίνει εδώ, θα γίνει σε ένα από τα άλλα 10 οικόπεδα στα οποία θα γίνουν εξορύξεις. Εσείς τώρα μπορείτε να το σταματήσετε. Εσείς μπορείτε να πείτε όχι. Και παρακαλώ να το κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τόμπρου. Κύριε Περιφερειάρχε.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκρος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νερό
4: σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις
5: από το νερό. Τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
11: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με Περιφερειακό Συμβούλιο. Μένουμε λίγο ακόμη για να ακούσουμε και την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης κύριος Γιάννης Τρεπεκλής.
1: Ναι κυρία Πρόεδρε, την καλημέρα σε όλους, διότι όπως έγιναν αρκετές τοποθετήσεις και καταλαβαίνετε δεν θα θυμάμαι στο τέλος να απαντήσω σε όλα και ίσως θεωρηθεί ότι αδιαφορήσαμε. Καταρχάς έχουν ακουστεί χρήσιμες τοποθετήσεις. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στον κύριο Γρηγορίου, πώς λέγεστε. Πολύ καλή τοποθέτηση, κυρία Μαρτζούκου, όλοι σεβαστοί οι τοποθετήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον. Ειδικά στα περιβαλλοντολογικά, σε πολλά ζητήματα είναι και μια προσωπική αγωνία δικιά μου, αλλά εκτιμώ και τις παράταξεις μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν, επειδή έχουν μιλήσει αναλυτικά, όπως σας είπα και στην πρώτη τοποθέτηση, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, αλλά να πάμε στο διατάφτα και στην προσοχή μας που πρέπει να έχουμε. Καταρχάς, μια μελέτη τεράστια, 2.000 σελίδες, έννοιες πάρα πολύ δύσκολα, διάφοροι επιστήμονες έχουν γράψει. Προσπάθησαμε να προσεγγίσουμε τη μελέτη αυτή μέσα από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στις ΜΕ, η οποία έγινε το 2017 με υπογραφή του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Σταθάκη. Δεν εννοώ για τους υπουργούς πότε είχαν γίνει. Αυτό το σχέδιο, αυτή η στρατηγική μελέτη, πραγματικά έχει βάλει κανόνες και δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσει και οι μελέτες και όποιοι είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν στο συγκεκριμένο χώρο, και μιλάμε μόνο για την Κέρκυρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για τις άλλες περιοχές μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αναφέρθηκε σεισμικότητα που μπορεί να επιβαρύνει ακόμα χειρότερα, αλλά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Πάμε τώρα. Ναι, έχετε δίκιο κύριε Γρηγορίου, που είναι ο κύριος Γρηγορίου. Πραγματικά δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα άμεσο και γρήγορα με συγκεκριμένο εξοπλισμό και βεβαίως με μοντέλα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, καλώς συνοπτικά, ακόμα και τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να επικρατούν σε κάποια περίπτωση που θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θέλουμε περισσότερη ενημέρωση και κυρίως όχι μόνο θεωρητικά, αλλά πρακτικά, αν έχουμε 7 μποφόρ, είναι νύχτα, ποιος και τι πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Κανείς δεν θέλει, νομίζω ούτε η πατρίδα μας, θέλουμε να καταστρέψουν κάποιες κυβερνήσεις, όποιες κυβερνήσεις είναι αυτές, θέλουν να καταστρέψουν το Ιόνιο τώρα, εντάξει. Αλλά όμως αν δεν λάβουμε σωστά τα μέτρα, ναι, θα έχουμε συνέπειες. Δεν μπορούμε να μην καταθέσουμε αυτή την αγωνία. Άρα, και αν έχουμε το ατύχημα, πρέπει όπως είπα να έχουμε την πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα και να δούμε και τους ρήπους πώς κινούνται. Χρειάζεται διάφορα μοντέλα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί στο χρόνο που απαιτείται. Όσον αφορά όταν εντοπιστεί γρήγορα και έχουμε όλο τον εξοπλισμό, νομίζω σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη το έχει προχωρήσει και δεν τίθεται θέμα κανένα στη μηχανική να μην απαντηθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ένας, λέμε τώρα για τα χημικά, αναφέρθηκε. Πράγματι, εδώ κάπου υπάρχει μια σύγχυση ότι κάπου λέει θα χρησιμοποιηθούν χημικά τα οποία έχουν διεθνώς δοκιμαστεί. Από την άλλη πλευρά λέει δύναται να είναι στα προτινόμενα. Δεν θέλω τα προτινόμενα, που ξέρω εγώ τι είναι τα προτινόμενα αν δεν έχω επιχειρηθεί και να ξέρω το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο που πρέπει να το δούμε. Το προτίθεμε πρέπει να βγει από τη μέση, γιατί πολλές φορές προτίθεται να γίνει αυτό όταν συμβεί κάποιο γεγονός. Να είναι δέσμευση το προτίθεμε, δέσμευση. Δεσμευόμαστε ότι άμα συμβεί αυτό θα αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να το στηρίξουμε με τον εξοπλισμό τον οποίο διαθέτουμε. Η έκρηξη, ναι, είναι γεγονός που μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανένας σε μια τέτοια γεώτρηση. Δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει Πολυτεχνία και Χάρβαρντ. Εδώ είναι η ταχύτητα, όπως σας είπα, έχει μεγάλη σημασία και ο εξοπλισμός και η ζώνη προστασίας. Για το οικοσύστημα, ναι, πρέπει για το περιβάλλον. η ακτίνα των 500 μέτρων Σπύρου είναι μικρή γύρω από τη γεώτρηση. Πρέπει αυτό να επεκταθεί, να γίνει μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας, γιατί όπως αναφέρθηκε, πραγματικά υπάρχουν και τα κίτ, υπάρχουν φυσιτήρες, όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεύτερον, η μελέτη λέει κάποια στιγμή ότι στα 600 μέτρα υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο με την πυκνότητα κτλ. Και ίσως υπάρχουν αέρια. Εκεί πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει κάπως ξεχωριστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κυριαρχήσει το δεσμευτικό και όχι το προτίθεμε. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τώρα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν από την ώρα που είναι εγκεκριμένα τα χημικά, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Η υδατολάσπη αναφέρθηκε και πρωτύτερα, είναι νομίζω ένα υλικό το οποίο έχει άλλη συμπεριφορά από αυτή που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θέλετε να ξέρετε ότι εμείς αυτό που έχει σημασία, και εδώ λείπει βέβαια, πρέπει να το επισημάνουμε, ότι θέλουμε τη συμμετοχή στην παρακολούθηση. Μιλάμε για τη δοκιμαστική γεώτρηση. Θέλουμε συμμετοχή. Και βέβαια περισσότερη συμμετοχή του κράτους, των υπηρεσιών, του Υπουργείου. Διότι υπάρχει και η τεχνογνωσία, που είναι, υπάρχει η εμπειρία στους Έλληνες επιστήμονες και στην ομάδα του Υπουργείου, διότι χρόνια διαχειριζόμαστε τον πρίνο. Μην το ξεχνάμε, είναι ο πρίνος. Το οποίο χρόνια διαχειριζόμαστε και μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο να μας έχει ανησυχήσει τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Άρα, εμείς βάζουμε αυτές τις προϋποθέσεις, κύριοι συνάδελφοι, όχι για να τις βάλουμε ψηφίζοντας θετικά, διότι αν δεν τις βάλεις προϋποθέσεις, δεν μπορείς μετά να επανέλθεις. Εδώ είναι το δοκιμαστικό. Και πριν προχωρήσει, πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί η παρατηρήση μας με το Υπουργείο. Εμείς τις ευθύνες δεν μπορώ να τις ζητήσω από την εταιρεία, αλλά από το Υπουργείο, το οποίο είναι το καθήν αρμόδιο. Και άρα, αν αυτό δεν λάβει υπόψη τη δικιά μας αγωνία, αυτά που καταθέτουμε, και θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τις υπηρεσίες μας, πραγματικά πολύ προσεγμένοι, προσέγγισαν το θέμα και σε επιστημονικό βάθος, τότε εμείς έχουμε τα δικαιώματα. Δεν τα απομπολούμε, δεν κλείνουμε το βιβλίο μας και παίρνουμε τη ζάντα μας και φεύγουμε. Υπάρχει και το Συμβούλιο Επικρατείας, υπάρχουν οι προσφυγές, γιατί αυτά που θα καταθέσουν και καταγράφονται σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάθε καθαρότητα.

μπορούσα να κάνω από τις τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν, όπως είπα, και σοβαρές, ανεξάρτητα στο πολιτικό σκέλος, ο καθένας κάνει τη δικιά του προσέγγιση. Εδώ συμμετέχει και η πατρίδα μας, αν θέλετε, στην εξόριξη με 40%. Είναι άλλα τα μοντέλα που επικρατούν σε άλλες χώρες. Είναι καθαρά ιδιωτικές επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, για το πόσο πρέπει να παίρνουμε, για να κάνω και μια παρατήρηση, αυτό πρέπει να το έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια. Αν τα ανταποδοτικά πρέπει να ήταν 5, 6, 7 ή 8. Εμείς, εγώ θα σας πω, ως δήμαρχος, το 2013, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, κάλεσα και ήρθε στην Κέρκυρα ο υπουργός τότε, ο Λιβγεράτος, ήμουνα και πρόεδρος στην ΠΕΔΗΝ και φορείς από τα Ιόνια νησιά, και με παρουσία τον κύριο Περιφερειάρχη τότε, τον κύριο Σπύρου, έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο και καταθέσαμε την αγωνία από τότε. Μπορούσαμε όλα αυτά τα διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, αν υπήρχε κάτι άλλο, να το θέσουμε. Αλλά σας είπα, το ανταποδοτικό είναι το λιγότερο για μας. Το κυριότερο σήμερα, αυτό που κρίνεται από τη δικιά μας απόφαση, εισηγείται, δεν αποφασίζουμε, είναι η περιβαλλοντολογική ασφάλεια. Εκεί γι' αυτό πρέπει να καταθέσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, όλες αυτές τις παρατηρήσεις, και αυτές που ακούστηκαν και αυτές που πρόσθεσα και αυτές που πρόσθεσα βάσει αυτά που έχουν οι υπηρεσίες μας, αυτά που κατέγραψαν οι υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να έχουμε το δικαίωμα και στη δεύτερη φάση να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, γιατί σημαίνει δεν έλαβαν σοβαρά το Περιφερειακό μας Συμβούλιο τις προτάσεις και τις αγωνίες του. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι μας δίνει το δικαίωμα προσφυγών από την ώρα που δεν υιοθετούν αυτά τα οποία εμείς καταθέτουμε. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Περιφερειάρχη, την τοποθέτησή του, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Αφήνουμε το περιφερειακό, την Κέρκυρα, γυρίζουμε εδώ στα δικά μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη συχνότητα του Prisma 92 την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυρτίων, κυρία Ελένη Πιλαρινού, να μιλήσουμε λίγο για την Μαρία Ρουσέα. Καλό μεσημέρι, κυρία Πιλαρινού.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γνωριζόσαστε πάρα πολύ καλά, είχατε συνεργαστεί εκατοντάδες φορές. Πείτε μας λίγο έτσι για την προσωπικότητα της Μαρίας Ρουσέας και για την μεγάλη συμβολή της στον πολιτισμό, στις τέχνες, όχι μόνο εδώ στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, είναι τεράστια η απώλεια της Μαρίας Ρουσέα, διότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο σημαντικοί για τον πολιτισμό, για τις τέχνες και γενικότερα για τον τόπο τους, διότι η Μαρία Ρουσέα ήταν μια ζωγράφος η οποία είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Ποτέ δεν έφυγε από τη Ζάκυνθο. Και το νησί το αγαπούσε υπερβολικά. Αυτό δε που θέλω να τονίσω, διότι είναι κάτι το οποίο με συγκινεί, με έχει εντυπωσιάσει και θαυμάζω αυτή την γυναίκα για αυτό το πράγμα, είναι ότι πάντοτε ήταν ευθύς και έλεγε την άποψή της χωρίς να φοβάται, γιατί ξέρετε, σε ένα μικρό τόπο

0: χωρίς να φοβάται μήπως κάποιος παρεξηγηθεί, έλεγε αυτό που σκεφτότανε και αυτό το οποίο θεωρούσε ότι είναι καλό για τον τόπο. Ναι. Και είναι σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς σπανίζουν, διότι οι περισσότεροι σκέπτονται τι θα πει ο Α, τι θα πει ο Β, και δεν εκφράζονται. Η Μαρία Ρουσέα όμως δεν ήταν, και αυτό ήταν που με έκανε να την εκτιμώ όχι μόνο σαν ζωγράφο αλλά και ως προσωπικότητα. Το μουσείο πριν 2 χρόνια περίπου είχε κάνει μία εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Ρουσέα και είχαν εκτεθεί αρκετά έργα της, και είμαι ευχαριστημένη για αυτό το πράγμα, γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους όταν είναι εν ζωή.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, παρακαλώ. Πού είχατε συνεργαστεί εσείς προσωπικά με την κυρία Ρουσέα?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η κυρία Ρουσέα ήταν πολλά χρόνια μέλος
1: του
0: μουσείου.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και παραιτήθηκε όταν θεώρησε ότι δεν μπορεί να προσφέρει λόγω ηλικίας κάτι περισσότερο. Να, βλέπετε, ας πούμε, μία κίνηση την οποία ένας συνήθις άνθρωπος δεν θα την έκανε. Θεώρησε ότι λόγω ηλικίας έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, δεν μπορώ να προσφέρω, και παραιτήθηκε. Αυτά τα πράγματα έτσι πρέπει να τα γνωρίζουμε και να παραδειγματιζόμαστε από αυτό, από έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει είχα αυτή την τιμή, και τιμή για το μουσείο ήταν ότι ήταν μέλος η Μαρία Ρουσέα, δεν κρατάω τη θέση αφού πλέον δεν μπορώ λόγω ηλικίας για παράδειγμα να προσφέρω. Όμως και μετά την παραίτησή της πάντα είχε ενδιαφέρον, και επειδή είχαμε και από πάρα πολλά χρόνια οικογενειακά σχέση με την Μαρία Ρουσέα, πάντα ήθελε να προσφέρει όχι μόνο για το μουσείο αλλά και γενικότερα για το νησί. Και γι' αυτό πολλές φορές έβλεπες και στις εφημερίδες κάποιες απόψεις της για διάφορα πράγματα τα οποία συνέβαιναν στη Ζάκυνθο, και ήταν αυτό που λέω, ήταν πάντα ευθύς και ακριβής σε αυτό που ήθελε να πει.
1: Ναι. Εκτός από την προσωπικότητά της, μας είχε κάνει εντύπωση και το δέσιμο που είχε με την αδερφή της, την Τζένι Ρουσέα.
0: Τζένι,
1: Οι τόσο πολύ έτσι αγάπη και δεμένες που ήταν μια ζωή.
0: Βεβαίως. Και τώρα που η Τζένι μένει αρκετούς μήνες στη Ζάκυνθο, όταν ήταν στη Ζάκυνθο η Τζένι έμενε μαζί της, έφευγε από το σπίτι της κόρης της η Μαρία και έμενε μαζί με την Τζένι, και πραγματικά είναι τόσο ωραίο να βλέπεις δύο ανθρώπους μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας να είναι δύο αδελφές τόσο πολύ δεμένες. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πρέπει να παραδειγματιζόμαστε στους καιρούς τους σημερινούς που λόγω διαφόρων θεμάτων οι οικογένειες δυστυχώς δεν είναι τόσο δεμένες όπως ήταν κατά το παρελθόν.
1: Βέβαια. Πιστεύετε ότι η Ζάκυνθος την είχε τιμήσει όσο θα έπρεπε? Όχι τώρα βέβαια που έφυγε από τη ζωή, που θα αρχίσουμε τους επικίδιους, και όταν ήταν εν ζωή, της είχε δώσει την δέουσα σημασία? Εννοώ οι αρχές εδώ του τόπου.
0: Κοιτάξτε, σας είπα ότι εμείς είχαμε κάνει μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία και με έξεση και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν μπορώ να θυμηθώ πέραν της 20ετίας, της τελευταίας 20ετίας, δεν μπορώ να θυμηθώ εάν είχε γίνει κάτι για τη Μαρία Ρουσέα και παλιότερα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμάται, θεωρώ, από όλους τους Ζακυνθινούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, ναι. Έχει αφήσει το αποτύπωμά της, και εκτός από τους πίνακες, δηλαδή ως ζωγράφος, δεν έχει αφήσει μόνο το αποτύπωμα ως ζωγράφος, έχει αφήσει και το αποτύπωμα ως άνθρωπος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, όπως πολλοί καλλιτέχνες ασχολούνται μόνο με το αντικείμενό τους, είτε είναι μουσική, είτε γλυπτική, είτε ζωγραφική. Ναι. Η Μαρία ήταν ενεργός Ανοιχτός. Πολίτης. Ήταν ενεργός πολίτης.
1: Μάλιστα. Κυρία Πυλαρινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την τοποθέτηση. Να πούμε ότι έφυγε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος των τεχνών από το νησί μας, αλλά άφησε πίσω του μία πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και από τον πατέρα και την Μαρία για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: κοσμάκια.
1: Λοιπόν, ξανά μαζί, μία άλλη εκδήλωση, ομιλία, θα γίνει σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, καλεσμένος ο Γιάννης Ξανθούλης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και θέμα της εκδήλωσης είναι ιστορίες, πρόσωπα, ζωές και η τέχνη της αφήγησης. Ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμπειρίες και τα έργα του Γιάννη Ξανθούλη. Αυτά με την εκδήλωση. Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στο χώρο της παιδείας. Σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προχώρησαν οι μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τη νέα υπουργική απόφαση που αφορά το πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι οι νέες ρυθμίσεις δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πραγματοποίηση των εκδρομών, οι οποίες, όπως επισημαίνουν, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μεταξύ, λέει, άλλων, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόβλεψη για υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής των μαθητών, σημειώνοντας ότι η απέτηση συμμετοχής των 2 τρίτων ή του 70% του μαθητικού δυναμικού μπορεί στην πράξη να οδηγήσει στην ακύρωση των εκδρομών. Εδώ λοιπόν αλλάζουν. Κοιτούσα και εγώ να καταλάβω, διάβαζα πως από ό,τι φαίνεται για να πραγματοποιηθεί σχολική εκδρομή εκτός νησού θα πρέπει να συμμετέχουν το 70% των μαθητών. Παράλληλα, οι μαθητές θέτουν ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια της μεταφοράς τους. Όπως αναφέρω, αντί να λαμβάνονται μέτρα ώστε η μετακίνησή τους με λεωφορεία να είναι ασφαλής, μεταφέρεται στους εκπαιδευτικούς ένα επιπλέον βάρος ελέγχων και ευθυνών. Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ότι οι καθηγητές, πέρα από την ευθύνη για τους μαθητές, καλούνται ουσιαστικά να αναλάβουν ρόλο που παραπέμπει στην τροχέα. Οι μαθητές συνδέουν το ζήτημα των εκδρομών με μια γενικότερη κριτική για τα προβλήματα και τις ελλείψεις, όπως σημειώνουν, επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου και το δικαίωμά τους να μαθαίνουν και να φοιτούν σε ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, διαφημίσεις για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το Zante Times, τον καλό συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Μαρκεσίνη. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους ένστολους. Νέο τοπίο στις αποδοχές, αναδρομικά επιδόματα και αυξήσεις έως το 2027. Σε διαρκή αναμόρφωση βρίσκονται οι αποδοχές τους, περίπου 150.000 είναι οι ένστολοι, καθώς το νέο μισθολογικό πλαίσιο δεν περιορίζεται σε μία ενιαία αύξηση, αλλά συνδέει τις τελικές απολαβές με το βαθμό, τα χρόνια υπηρεσία στην κατηγορία προέλευσης και τη θέση ευθύνης και τα ειδικά επιδόματα. Το νέο καθεστώς εφαρμόζεται σταδιακά με σημαντικές αλλαγές να έχουν ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 25 και να αποκτούν πλήρη εικόνα μέσα στο 26. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι επιπλέον παρεμβάσεις που προβλέπονται για το 27. Αναδρομικά από 960 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή, ο υπολογισμός τους ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου του 2025 και το συνολικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό και τη θέση. Τα προβλεπόμενα ποσά των μηνιαίων επιδομάτων διαμορφώνονται ως εξής. Η αρχηγή 500 ευρώ το μήνα. Η αντιστράτηγη 450 ευρώ το μήνα. Οι επιτελάρχες 400 ευρώ το μήνα και οι συντονιστές επιχειρήσεων 350 ευρώ το μήνα. Σε ειδικές αστυνομικές υπηρεσίες τα αντίστοιχα επιδόματα κυμαίνονται από 100 έως 350 ευρώ ανάλογα με τη θέση. Και ενδεικτικά, οι προϊστάμενοι των κλάδων επιχειρήσεων και διοικητικής υποστήριξης λαμβάνουν 350 ευρώ, οι διευθυντές διευθυνήσεων και επιτελείου 250 ευρώ και οι προϊστάμενοι τμήματων 100 ευρώ. Είναι 4 οι κατηγορίες για τα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς έχει διαμορφωθεί νέο σύστημα μισθολογικής κατάταξης με 4 κατηγορίες. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί νέα μισθολογικά κλιμάκια με την εξέλιξη των αποδοχών να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Στην κατηγορία Α, ο βασικός μισθός ξεκινά από 1.320 ευρώ για υπηρεσία από 1 έως 3 έτη και φτάνει έως τα 3.000 ευρώ στο 20ο μισθολογικό κλιμάκιο για 39 και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ενώ στην κατηγορία Β τα αντίστοιχα ποσά κυμαίνονται από 1.145 έως 2.346 ευρώ. Ο βαθμός δεν είναι πλέον το μοναδικό κριτήριο, ενώ στη διαμόρφωση των συνολικών αποδοχών συμμετέχουν περισσότεροι από μία παράμετρο, πριν ήταν ο βαθμός το γενικό κριτήριο. Πάμε να δούμε, φεύγουμε από εκεί, πάμε να δούμε μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Φίλων της Ξενοπούλου Παιδικής Βιβλιοθήκης. Η τέχνη συναντά τη γλώσσα και τα μαθηματικά σε ένα ξεχωριστό διήμερο στην Ζάκυνθο. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου είναι ένα ξεχωριστό διήμερο που κάνει Ξενοπούλης Βιβλιοθήκη με αφορμή και αφιέρωση στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τη δημιουργική σχέση. Με αφετηρία δύο ιδιαίτερα βιβλία των εκδόσεων Παπαδόπουλος, η Αριθμή της Εθνικής Πινακοθήκης και το Αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη, οι δράσεις προσκαλούν τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν τα έργα τέχνης με διαφορετικό βήμα, να παρατηρήσουν, να αναζητήσουν αριθμούς, γράμματα, σχήματα και μοτίβα και να κάνουν ερωτήσεις και να αποκαλύψουν διαφορετικούς δρόμους μάθησης που μπορούν να ξεκινήσουν από ένα πίνακα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 18:30 στην Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη για παιδάκια από ηλικίας από 5 έως 8 ετών. Και για να δούμε, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 10 με 12 στο Μουσείο Σολομού και στην Πλατεία Σολομού θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Μπορεί ένα μουσείο να γίνει χώρος σκέψης». Αυτά λοιπόν από την Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη. Διαβάσαμε
την κινητοποίηση που έκαναν, τη γενική συνέλευση που έκαναν οι μαθητές του πρώτου γενικού λυκείου με αφορμή το νέο πλαίσιο για την διεξαγωγή των σχολικών εκδρομών. Αντιδρούν εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, είχαμε μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας με αφορμή το θάρρο της Μαρίας Ρουσέα, για να δούμε τι αναφέρει. Με βαθιά θλίψη δύναμη ελπίδας αποχαιρετά τη σπουδαία ζακυθινή ζωγράφο και εικαστικό Μαρία Ρουσέα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου του 26, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική και πολιτιστική παρακαταθήκη. Η Μαρία Ρουσέα υπηρέτησε με συνέπεια και αγάπη την τέχνη και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, εξειδικεύτηκε στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης στην Ιταλία και εργάστηκε για χρόνια στη συντήρηση έργων τέχνης και αγιογραφιών. Παράλληλα, μέσα από το πλούσιο εικαστικό και εκπαιδευτικό της έργο, συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Η παρουσία της στα πολιτιστικά πράγματα της Ζακύνθου υπήρξε διαρκής και πολύπλευρη, ενώ το έργο της αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης της αγάπης της για την γενέτειρά της. Ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης και τα μέλη του συνδυασμού εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους της. Η Ζάκυνθος αποχαιρετά μια σημαντική γυναίκα της τέχνης και του πολιτισμού της. Η μνήμη και το έργο της θα παραμείνουν ζωντανά.

Για να δούμε κάποιες σημαντικές εξωτερικές ειδήσεις για σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ουκρανία. Ο Γερμανός Καγκελάριος πραγματοποιεί ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων με drones που έπληξαν για άλλη μια φορά σημαντικές υποδομές ώσπου σε μια κεντρική γέφυρα στην πρωτεύουσα. Παράλληλα ανακοινώθηκε νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας από τη Γερμανία. Βραζιλία, οι προεδρικές εκλογές οδηγούνται σε δεύτερο γύρο για τις 25 Οκτωβρίου με το δεξιό υποψήφιο Φλάβιο Μπολσονάρου να ξεπερνά τις προσδοκίες των δημοσκοπήσεων έναντι του νυν προέδρου Λούλα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πολλοί μιλάνε για ένα πολιτικό ρίσκο για τις 29 Νοεμβρίου ως αποτέλεσμα του κοινοβουλευτικού αδιεξόδου και των έντονων πιέσεων για την εγχώρια στεγαστική κρίση. Είδαμε εκεί τι γίνεται στην Ισπανία. Φυσικά και εδώ έχουμε πολύ μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, αλλά εκεί με συνοπτικές διαδικασίες πετάνε τους ανθρώπους έξω στο δρόμο. Είδαμε με την ηλικιωμένη που τελικά κατάφερε να μην χάσει το σπίτι της και να πάρει άλλη μία έτσι προθεσμία. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Οι αρχές εξετάζουν τα κενά ασφαλείας, ενώ ο πιλότος της πτήσης χαρακτηρίζεται ως ήρωας για την διαχείριση της κατάστασης. Στην Ιεμένη τώρα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη ολοκληρωτικού πολέμου για την ανακατάληψη εδαφών από τους αντάρτες Χούθη, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να σημειώνουν ήδη προέλαση σε στρατιωτικές περιοχές κοντά στο στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμ. Είναι σε εκείνο την περιοχή που πάρα πολύ συχνά πυκνά έχουν βομβαρδίσει τους Χούθη και η ΙΠΑ, και τώρα τους επιτίθεται η Εμένη, η οποία έχει χάσει τα εδάφη της από τους αντάρτες Χούθη. Στη Γαλλία εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω μαζικών μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίοι στρέφονται κατά των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό κατά των υποβαθμισμένων σχολικών υποδομών.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο μας έμεινε μέχρι τις 2. Εδώ του αθλητικού ρεπορτάζ μου λένε ότι 2 η ώρα ξεκινά ο αγώνας του Άπη Ζάκυνθος με τον Απόλλων Πόντου, εκτός νησιού βέβαια. Πάμε να δούμε. Από την λίγο για τον καιρό, λίγα σχόλια, από την ακραία κακοκαιρία θα περάσουμε σε καλοκαίρι, 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία, το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας απομακρύνεται σιγά σιγά, κινείται προς την Κύπρο και εκεί έχει δώσει έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες, ισχυρές καταιγίδες και ακόμη και χαλαζοπτώσεις θα έχει η Κύπρος από σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στην Ελλάδα αντίθετα αναμένουμε ένα καλοκαιρινό διάλειμμα με θερμές αέριες μάζες από την Αφρική που θα οδηγήσουν σε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι την Παρασκευή και λίγο το Σάββατο. Ο καιρός αναμένεται να θυμίζει καλοκαίρι με τον υδράργυρο να φτάνει στους 27, από τους 27 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου, ήπιους ανέμους και περιορισμένες έως μηδενικές βροχοπτώσεις. Τώρα από την Παρασκευή ωστόσο ένα νέο βαρόμετρο χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει από την κεντρική Ευρώπη και την κεντρική Μεσόγειο, φέρνοντας ξανά βροχές κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα πάντως αναμένεται να είναι περισσότερο συμβατά με την εποχή, όχι τόσο έντονα όσο είδαμε στην Κρήτη, σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να πούμε καλή επιτυχία στην ομάδα της Ζακύνθου. 2 η ώρα με τον Απόλλων Πόντου. Να δούμε τώρα, παίζει 2 η ώρα με, λοιπόν, ο Απ Ζάκυνθος με τον Απόλλων Καλαμάτας. Ωραία, 2 η ώρα. Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να είμαστε καλά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Να προσέχετε τις οικογένειές σας. Και ξανά 2 η ώρα παίζει η ομάδα της Ζακύνθου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
5: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
4: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
5: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος, υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός της σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
5: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
5: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα. Η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου. Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
4: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
5: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
4: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
5: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
4: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη, η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
5: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
5: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
6: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
5: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
6: Απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα λόγω έργων για το flyover.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
7: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
8: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
4: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει Σύση Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημερί. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
9: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις στα 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη αιστεία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρων αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους τους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος, και το στοίχημα εδώ και το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό: αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ, όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
4: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
9: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά, και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 50 από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
5: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός

0: Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το Κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσες κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Σελίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 87χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσες για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσες.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
2: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πάνου είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
3: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπού, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς ότι τράβηξαν την αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού. Αυτή
2: και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
3: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό τον λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κοιτίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν το πυροκροτή και έπειτα να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κοιτίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
2: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.

0: είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων. Αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται δικογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους. Τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η απεργία των αλλιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν, καθιστά ασύμφορη την αλλία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφίου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλοιείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας, απεργία αλλιείς, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ιχθυέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
3: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
4: Λύσεις στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης τον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
5: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν ώψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter. Αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και η αντιλεσθερμότητα και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές. Παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
4: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
5: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας.
4: Για την φετινή επιβάρυνση των νοικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
6: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75 για ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με επικεντρό την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
7: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά απλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβαναν μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να ζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποσύνδεση και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών ExxonMobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδεύει.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Αθλητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δίκτυο ευημερία στην κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αγέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας, με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν όψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
7: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή
0: που έκανε ο Ντόν Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
7: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
8: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
9: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
8: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφεριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
11: Ήθελα να ξεκινήσω από τον Άβαρχο, τον Άβαρχο Αναποστρατή Ευαγγελό Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη. Μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βέβαια, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για το πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε, Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δι κουαλίτα.
19: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
27: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
28: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
29: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
30: Μπαμπάκα μου.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μιλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κηπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα ποιμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη.
3: Για να καταλάβουν. Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχναν να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση της αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτί και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτιού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης, ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήτανε. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεση, τους άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άνδρες από τα διαμερίσματά τους για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν μόνο οι αστυνομικοί, ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπονημένου να της προσφερθούν την πρώτη βοήθεια.
3: Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League, Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρος επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα θα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου, Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζει με τέτοιες ομάδες πρέπει να υποφέρει, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουν στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Από ό,τι φαίνεται, λυσάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι, στα δυτικά 3 με 4 από φως το Αιγαίο μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Στο ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου Πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ με πρωταγωνιστή
4: τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές
5: άνθρωποι που έχασαν τα δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Το. Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Τι είναι αυτό που ακούω? Γιατί μου το έβαλε τώρα αυτό?
0: Για απάντεψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι υπέροχο τραγούδι.
1: Και από εκεί είναι αυτό το μόνο βέβαιο, κατά τα άλλα.
0: Μέχρι Χρονοπούλου.
1: Τι έχει από πίσω?
0: Μην πλέσσα.
1: Λευτέρης
0: Παπαδόπουλος.
1: Τι κρύβει από πίσω?
0: Αυτό το υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δελιανίδη, Μια κυρία στα μπουζούκια. Όταν ήσουν αγέννητη 1967 και εγώ πήγαινα ήδη σινεμά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, συμπληρώνονται δύο χρόνια. Ναι. Από την απώλεια του μεγάλου Μιμιπλέσσα.
1: Γι' αυτό.
0: Έφυγε λίγες μέρες πριν κλείσει
1: όλα.
0: Τα 100, αρχές Οκτωβρίου 2024. Και πραγματικά
1: μας λείπει,
0: είναι μια τεράστια απώλεια. Το μισό, ξέρεις, αν ακούς τραγούδια, τα μισά τραγούδια είναι Πλέσσα Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Μαζί.
1: Λευτέρης,
0: Μίμης, Μίμης, Λευτέρης. Και σου έχω και μια έκπληξη. Νομίζω το είχα ξαναπεί πέρσι με κάποια φωνή, αλλά το διάβασα και λέω. Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μίμης Πλέσσας είχε πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι.
0: Όταν έδεσε
1: αυτό
0: με τον Κώστα Πρετεντέρη, τον πατέρα του Γιάννη, που ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και έχει γράψει καταπληκτικές κωμωδίες και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κάποια στιγμή είναι με τον Δημήτρη Χόρν και βγάζουν ένα 45. Ποιος το ξέρει? Το «Ποιος το ξέρει» είναι ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Χόρν.
1: Ποιος το, ναι, ποιος καταπληκτικό
0: το ξέρει,
1: τραγούδι.
0: Ε,
1: καταπληκτικό τραγούδι, έλα, καταπληκτικό.
0: Λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
0: Θέλουν, επειδή είναι 45, ένα για την πίσω πλευρά, δεν μπορεί το 45 να είναι κενό από πίσω.
1: Ναι.
0: Γράφουν λοιπόν ένα τραγούδι, για σου λέω ποιο. Να το πει λέει Τζένι Βάνου, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στο Δημήτρη Χόρν. Το βάζουν στο Δημήτρη, θα σου πω μετά ποιον. Το βάζουν στο Δημήτρη, μάλλον δεν θα σου πω, θα το έχω σκεφτεί. Στο Δημήτρη Χόρν.
1: Και
0: λέει, εγώ θα πω αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι.
1: Α, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
0: Δεν είστε με τα καλά σας.
1: Κόκκινες, μην το πλύνει, μην το πλύνει, μην το πλύνει. Το λέγαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, εγώ λέει αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι, δεν το λέω.
1: Λένε είναι ωραία
0: λοιπόν,
1: ιστορία αυτή.
0: Μίμης Πλέσσας και Κώστας Πρετεντέρης του κάνουν μια πλάκα. Αυτό θα έμπαινε και στην ταινία μια, η Αθήνα τη νύχτα. Και κάμερα δηλαδή. Το φωνάζουν μια μέρα στο στούντιο. Στο στούντιο του ραδιοφώνου.
1: Και το είπε τόσο ωραία,
0: Του βάζουν κάμερα απέναντι, δεν το λένε. Η οποία μάλιστα η εικόνα υπάρχει και έγχρωμη, την έχουν επιχρωματίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χόρν κάθεται, άνετος έτσι, καπνίζει και το τραγουδάει. Λέει, παιδί μου, πες το μία για πλάκα να δούμε πώς είναι.
1: Έτσι, να δούμε, ναι.
0: Κάθεται λοιπόν, το λέει πολύ άνετα, καπνίζοντας. Ξέρεις, χαβαλεύω, κάνουμε εμείς.
1: Χαλαρά,
0: ναι. Και όπως του ακούνε, λένε ρε εσύ, αυτό δεν είναι για την Τζένι Βάνου. Θα
1: αυτό
0: του το βάλουμε.
1: Για αυτόν, για τον Δημήτρη Χόρν.
0: Κυκλοφορεί λοιπόν το 45 μπροστά, ποιος το ξέρει, πίσω το.
1: Οι θαλασσιές, οι κόκκινες.
0: Και
1: οι...
0: βέβαια.
1: Όπως
0: γίνεται...
1: λένε οι πράσινες σου οι χάντρες.
0: Όχι, οι θαλασσιές οι χάντρες.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μια τεράστια επιτυχία οι θαλασσιές οι χάντρες με το Χόρν. Ο Χόρν το μαθαίνει. Εσείς δεν τρέπεστε λιγάκι. Με κοροϊδέψατε. Με γράφατε χωρίς το ξέρω.
1: Και με βάλατε το τραγούδι.
0: Και το γράψατε έτσι. Βέβαια αυτά πέρασαν και αυτό που έμεινε είναι Χόρν.
1: Το τραγούδι αυτό. Πάμε.

0: Πάψε.
1: Εδώ που τα λέμε για το snob ύφος του Δημήτρη Χόρη. Ήταν μεγάλη υπέρβαση να πει αυτό το τραγούδι. Το λέει τόσο ωραία, τόσο εκφραστικά.
2: Και τόσο άνετα.
1: Το λέει άνετα. Εδώ είναι σαν πρόβα, δηλαδή δεν ξέρει ότι το γράφει.
2: Άνετα, έτσι.
1: Είναι πολύ άνεση. Είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός όλων των εποχών της χώρας. Δεν έχει παίξει ούτε σε πολλές ταινίες, ούτε σε πολλά θέατρα.
2: Κοίτα όμως ότι και τα τραγούδια του έχουν μείνει. Δηλαδή,
1: εγώ
2: ήταν ηθοποιός.
1: Την τύχη μικρός να το προλάβω σε μία παράσταση πρωτομάστορας Σόλνες. Καταπληκτικός. Ένας κορυφαίος, κολοσσός και ένας φοβερός τύπος. Ένας αρχοντικός άνθρωπος, πληθωρικός. Πολύ καλλιεργημένος και αυτό βγαίνει όταν τραγουδάει το τραγούδι. Τραγουδάει έτσι με ένα σνόμπι φως, ένα τόσο λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: ξανά.
1: Τώρα φαντάζει να τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι αυτό. Δεν θα υπάρχει. Θα είναι άλλο τραγούδι. Είναι τέτοιο το ύφος που το ερμηνεύει.
2: Δεν το έχουν ακουμπήσει έτσι πολύ οι καλλιτέχνες.
1: Πού να ακουμπήσει τώρα.
2: Πού να ακουμπήσει πραγματικά.
1: Τώρα θα γίνει ζεζίλη.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο ξεκινήσαμε την ημέρα και τη βδομάδα και την εκπομπή.
2: Και να έχετε μια καλή βδομάδα όλοι. Έτσι. Ελπίζουμε.
1: Έτσι, 5 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Real FM με τη Λουκία σε μια μέρα καλοκαιρινή.
2: Σε μια μέρα ευτυχώς καλοκαιρινή.
1: Να το καλοκαίρι.
2: Έτσι, να το καλοκαίρι πάλι. Βέβαια, εντάξει, θερμοκρασίες δεν είναι. Είναι μια χαρά για την εποχή, θέλω να πω. Μια χαρά.
1: Σου έχω καλά νέα.
2: Ναι, είναι καλά όμως. Ναι.
1: Να στα πω.
2: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Πώς θα έχουμε την Παρασκευή, ανώτατη.
2: Για πες.
1: 30.
2: Άντε.
1: Α, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, από αύριο ξεκινώντας, θα έχουμε 26, 27, 28. Θα φτάσουμε την Παρασκευή και 30. Μιλάμε για έναν καιρό ηλιόλουστο, με λίγα συννεφάκια μέσα στη βδομάδα. Αλλά γενικά το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την φοβερή κακοκαιρία στην που χτύπησε την Κρήτη και προκάλεσε δυστυχώς, Λουκία μου, τεράστιες καταστροφές.
2: Τεράστιες. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Και σήμερα τα βλέπουμε και όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τραγικά.
1: Απ' άκρη σ' άκρη, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου.
2: Μια βροχή να γίνεται τέτοιο χαμό, δηλαδή. Ξέρεις. Λυπάμαι τους κτηνοτρόφους, λυπάμαι τους αγρότες, τους λυπάμαι πραγματικά.
1: Θα σου πω έναν αριθμό. Ξέρεις πόσο νερό έριξε. Στα Χανιά είναι το περισσότερο και όμως οι καταστροφές είναι στο
2: Λασίθι.
1: Λασίθι,
2: ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως, το έχω σημειώσει εδώ. Μιλάμε για πόσους τόνους νερού, λες, αναστρέμα, ότι έριξε στο, θα σου πω και την περιοχή, μισό λεπτό. Είναι μια τοποθεσία των Χανίων. Περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, Ξυλόσκαλο Χανίων, 870 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι μισός Ντάνιελ. 870 τόνοι, τέσσερις μάντρες.
2: Εγώ ακούω το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουν σε τόσους τόνους νερού
1: οι
2: υποδομές. Οκ, το ακούω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που έχουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, σε όλη την ορεινή Κρήτη ξεχύλισαν ποτάμια, διαλύθηκαν δρόμοι, γέφυρες, πλημμύρισαν αυτοκίνητα, γέμισαν λάσπες, μεγάλες καταστροφές, ειδικά Ανόγια, Αμυλοπόταμος και ορεινό Ηράκλειο. Όμως το οροπέδιο Λασιθίου, η καταστροφή είναι τρομακτική. Είναι μια απέραντη λίμνη και δυστυχώς είναι από τις πιο εύφερες περιοχές της Ελλάδας. Και αν πας στο σούπερ μάρκετ στη Λαϊκή, πάρα πολλά προϊόντα είναι λασίθι. Είναι από ντοματάκια, από πατάτες, από προκυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας, δε, λόγω του κλίματος που έχει εκεί. Πάνε αυτά. Αυτά είναι τώρα βυθός. Είχα το πρωί μια σύνδεση με έναν αγρότη στο οροπέδιο. Ο ρεπόρτερ ήταν πάνω από το γόνατο το νερό. Έφτανε προς τη μέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έσκυψε.
2: Άρα το είδες,
1: και βγάζει μια πατάτα. Φτάνει κάτω από τον αγκώνα το χέρι του, πάει μέσα στο νερό και βγάζει το ψάρι.
2: Να το κάνει
1: μια
2: αυτό.
1: Πατάτα. Πάει αυτό.
2: Τι να το κάνει, αυτό. Πάει αυτό. Όλο είναι καταστραμμένο.
1: Μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά. Και πρέπει αυτό. Να σου πω ότι δυστυχώς η αιτία, όπως μας εξηγούσαν οι ειδικοί, είναι η

0: με τρία διαφορετικά κύματα και πραγματικά είναι κρίμα σε αυτό το πανέμορφο νησί να έχουμε τέτοιες καταστροφές και είναι η πολλωστή φορά, Λουκία, που πλήττεται η Κρήτη από ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς. Τώρα, στα θέματα της ημέρας, ένα κατά τέτοιο προϋπολογισμός. Θα έχουμε σε λίγο τη Σύση να μας τα πει, τη Σύση Τραβιβεράκου, τα έγραφε από χθες στη Real News. Δεν έχει εκπλήξεις. Δεν υπάρχουν ούτε κρυφοί φόροι που λέγαμε παλιά, βρήκαμε, διαβάσαμε εδώ, ούτε επιπλέον παροχές. Είναι ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είναι επιπλέον στοιχεία. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί τα δεδομένα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας λόγω πετρελαίου και του απίστευτου ράλι αλλάζουν συνεχώς.
1: Δεν πρόκειται να μείνουν έτσι, διότι όταν προβλέπεται ανάπτυξη 2,3, ανεργία στο 7,9 και το χρέος στο 128,8 το ΑΕΠ, δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία.
0: Αυτά δεν θα αλλάξουν.
1: Αυτό είναι το προσχέδιο.
0: Αυτό που θα αλλάξει είναι ο πληθωρισμός.
1: Ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
0: Τον Οκτώβριο ήταν 5,1 σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια ήταν στο 25%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,8% πάνω, είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία. Στο ρυθμό ανόδου των τιμών της ενέργειας είμαστε τέταρτη στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα με περίπου 25%. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Και το άλλο είναι με ποια τιμή πετρελαίου, νομίζω έβλεπα χθες τη Σύση, 89 δολάρια το βαρέλι έχει γίνει προϋπολογισμός. Θα μας διορθώσει σε λίγο η Σύση. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό επίσης αλλάζει, γιατί τώρα δεν έχει 89, έχει 102 τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Έχει ξανά 101,
1: έχει
0: 102.
1: Ξανά ψηλά, είναι, οπότε...
0: είναι ψηλά, διότι υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και στα δύο μέτωπα. Δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν με την Αμερική. Είναι η Χούθη με τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη, είναι και η Ιεμένη κατά τον Χούθη, το κράτος Ιεμένης. Βέβαια, η Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία και στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη, όμως. Λέει ότι για να πάμε στα προ-πολέμου επίπεδα χρειαζόμαστε 2 χρόνια ακόμα.
1: Ναι,
0: σκέψου το αυτό.
1: Δύο χρόνια ακόμα. Και από τη μία έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τον Κυριάκο Πυρακάκη να λέει πως η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία και ότι έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διεθνείς αναταράξεις. Αλλά από την άλλη, έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία ασκεί γερή κριτική και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας ότι πάλι το προσχέδιο αυτό έχει υπερπλεονάσματα, πάνω από 4% πλέον. Που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη φορά δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος όταν είναι πάνω από 3.500 ευρώ.
0: Θα έρθουμε εκεί, θα σου πω. Θέλω να τελειώσω το προϋπολογισμό. Αμέσως θίξει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το πολιτικό θέμα της ημέρας. Θα το συζητήσουμε. Να τελειώσω για τον προϋπολογισμό. Ποια μέρα κατατίθεται όταν πέφτει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, Λουκία?
1: Ναι.
0: Ποιος την έριξε?
1: Οι διαδηλώσεις. Η Μαρή Κάρμεν.
0: Οι 87χρονοι που την πέταξαν στο δρόμο σπάζοντας την πόρτα της. Επειδή έμενε 71.
1: Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που έφερε ο Σάντσεθ.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Έμενε 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι, αμαία. Πλήρωνε 500 ευρώ νίκιο, τη ζήτησαν 2.650 και αντί το κράτος να τη στηρίξει, την πέταξε έξω σπάζοντας την πόρτα.
1: Είδες πως ξύπνησε ο κόσμος όμως στην Ισπανία και κατέκλυσε τους δρόμους. Το είδες αυτό, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Εδώ θα γινόταν
1: όχι. Όχι. Εδώ δεν πήγαινε σε καμία συναυλία.
0: Πάρα πολύ άγριο, ξεσηκώθηκαν εκατοντάδες.
1: Δεν θέλω να υποτιμήσω τον κόσμο.
0: Έφερε ο Σάντσεθ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι ένα ερώτημα.
0: Δώσε μου ένα λεπτό. Έφερε ο Σάντσεθ ρυθμίσεις στη Βουλή, αλλάζοντας όλη τη στεγαστική πολιτική. Και γιατί πάει σε εκλογές? Απερίθησαν, δεν πέρασαν.
1: Ναι, ρυθμίσεις. Δεν πέρασαν. Αυτό
0: επειδή
1: θέλω
0: είναι η κυβέρνηση είναι ασπισμού και υπάρχουν εταίροι οι οποίοι τον στηρίζουν και δεν τον στήριξαν, δεν στέκεται η κυβέρνηση.
1: Δεν στέκεται η κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό
0: λοιπόν,
1: θέλω να πω. Οι λαϊκές διαδηλώσεις, η λαϊκή κατακραυγή.
0: Σε μια τέτοια μέρα που έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση Σάντσεθ να πέφτει. Να σύεται η Γαλλία από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ξεκίνησαν από μαθητική εξέγερση και έχει πάρει γενικευμένη διάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Το ευρώ είναι σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο αυτά τα δύο γεγονότα και πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις των ομολόγων είναι στα ύψη και εμείς δανειζόμαστε φθηνότερα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Από ό,τι εκείνη.
1: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λύσεις αυτή την απορία. Με τα οικονομικά είσαι που τα πας πολύ καλά. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στην τετράδα των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν, εφόσον δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία και είμαστε στην τετράδα με των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος, να ανακουφίσουμε περισσότερο τους πολίτες, να το πω έτσι.
0: Λοιπόν, σου απαντώ. Η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν φέτος τέτοια πλεονάσματα.
1: Ωραία. Σύμφωνα με τον Bloomberg, να πούμε.
0: Δανειζόμαστε βεβαίως φθηνότερα από Γαλλία και από Ιταλία.
1: Ωραία.
0: Ένα. Δύο. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι εγώ. Λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μίλησε σήμερα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις τι.
1: Ναι.
0: Λέει ο Μητσοτάκης ότι εμείς θέλουμε τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουμε

0: από την αύξηση των τιμών. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί μια συγκεκριμένη τιμή.
1: Ναι, ναι.
0: 10.
1: Και έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
0: Αν πάει 15, αυξάνω τα φορολογικά στα 50%. Λέει αυτό. Αυτό να μου επιτρέψει, κυρία Ευρώπη, να το δώσω πίσω στους πολίτες. Και επίσης να μου επιτρέψει να μειώσω τις τιμές των καυσίμων χωρίς αυτό να μετράει στις δαπάνες μου. Πρώτη κριτική. Πριν πάμε στο Μητσοτάκη. Το έλεγε η αντιπολίτευση αυτό πριν. Και έλεγε η κυβέρνηση: είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που μας έλεγαν και σε εμάς, σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούν τα επιπλεονάσματα να πάνε για ενίσχυση των ευάλωτων, διότι πρέπει να πάνε για την απληρωμή του χρέους, δεν επιτρέπεται, τα θυμάσαι?
1: Ναι. Πολύ
0: ωραία. Εσύ ήσουν κόντρα σε αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση υπό την πίεση προφανώς των γεγονότων και εντάξει, είναι τόσο μεγάλα τα πλεονάσματα εξαιτίας της τόσο μεγάλης αύξησης των τιμών, που αυτό δεν μπορεί να κρατηθεί, είναι προφανές. Και λέει ο Μητσοτάκης, δώστε μου, κυρία Ούρσουλα, την άδεια να τα δώσω πίσω. Λέει ο υπάλληλος, έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια.
1: Ναι, και λέει και ο κύριος Τσουκαλάς ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού έως τώρα μένει στο διαβάστηκε. Ναι. Τώρα έχει δίκιο ή δεν έχει?
0: Και λέει χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, το λέω για να μου πεις, εγώ δεν παίρνω θέση, σου λέω τι λένε. Λέει ότι οι κανόνες τις οποίους επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, χαλαρές εποχές. Και λέει σήμερα, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, μας πιάσουν και οίκοι αξιολόγησης. Λέω όμως ότι αφήστε μας, αφού έχουμε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω πληθωρισμού από την ενέργεια, να τα δώσουμε πίσω προστορινά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης.
1: Αν πούμε ότι δεν τους αφήνουν και πάρουμε το σενάριο Τσουκαλά, ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές και δεν γίνεται τίποτα με αυτό.
0: Ωραία.
1: Τι κάνουμε?
0: Και προσθέτει, χρειαζόμαστε λελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Πάμε τώρα στο εύλογο ερώτημά σου.
1: Τι κάνουμε?
0: Γιατί έχουμε πλεονάσματα? Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, γιατί πάμε να βγάλουμε τόσα και δεν βγάζουμε λιγότερα?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όσο πιο πολλά πλεονάσματα έχει μια οικονομία, τόσο ισχυροποιεί τη θέση της, δανείζεται φθηνότερα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, μην με ρωτάς εμένα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, δανείζεται φθηνότερα και αυτό είναι ένδειξη καλής πορείας της οικονομίας. Ένσταση. Ναι, αλλά από την άλλη, κάποιος τα πληρώνει αυτά. Σε φόρους, πληρώνει ο κόσμος ο οποίος
1: δεν μπορεί να αντέξει τόσο ακριβό. Και επίσης είμαστε η μόνη χώρα που δανειζόμαστε φθηνότερα από τις ανεπτυγμένες χώρες.
0: Πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Άρα κάποιος τα πληρώνει. Ένα. Δύο. Γιατί εμείς ρωτάμε και δεν ρωτάνε άλλοι? Θα απορτήσουμε σε λίγο τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Λαργό. Τρία. Γιατί αν η Ευρώπη πει δεν σου δίνω άδεια.
1: Αυτό εμείς τι κάνουμε τώρα?
0: Θέλω. Εμείς θα το κάνουμε κόντρα ή δεν θα το κάνουμε?
1: Τι κάνουμε, αυτό που λέω, τι κάνουμε?
0: Θέτεις πολύ εύλογα ερωτήματα, τα οποία έχω και εγώ και θέτω από το πρωί χωρίς να παίρνω απαντήσεις.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις.
0: Σωστά. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Κοίταξε, το πιο βασικό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μέτρα. Εγώ εκεί έχω μπερδευτεί. Μισή λένε ναι, οι άλλοι μισή λένε όχι. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα όπως παίρνουν κάποιες άλλες χώρες μεμονωμένα? Η κυβέρνηση λέει όχι, η αντιπολίτευση λέει ναι. Ευρύτατα όμως, μην τρελαθεί και ο κόσμος.
0: Εγώ θέλω και τα σχόλια των ακροατών μας. 211-200-8200 studio@kirialfm.gr. Η Βάσια Κούτρα σας περιμένει. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, απέναντι μας στην Κοσολοτούκη. Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό. Άρα στείλτε μας τα σχόλιά σας για αυτό που θέτει τώρα η Λουκία. Δηλαδή, πρέπει το οικονομικό επιτελείο και η κυβερνητική οικονομική πολιτική να επιδιώκουν πλεονάσματα? Ένα. Δύο. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά χρειάζονται για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία, να ζούμε φθηνότερα. Δύο. Αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να επιστρέφουν όπως ζητάει τώρα ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Τρία. Εάν μας πούνε όχι, αυτό δεν λες,
1: ναι,
0: τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε?
1: Όχι, αν η επιστολή δεν μας απαντήσουν όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ή μας πούνε όχι. Ναι. Όπως είπε ο υπάλληλος που λες εσύ.
0: Ναι. Ο υπάλληλος, βεβαίως, ο υπάλληλος. Κοίταξε, την άλλη Πέμπτη είναι σύνοδος κορυφής, ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως η αντιπολίτευση τον κατηγορεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Θέλεις να πεις ή να πω τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα?
1: Ο κύριος Τσίπρας
0: έκανε δηλώσει μιλώντας σε προσώπους των μεταφορών.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είπα και νωρίτερα τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι όσον αφορά τα πλεονάσματα, ότι είναι τέταρτη χρονιά που έχουμε πάνω από 4%, οπότε αυτό δεν είναι μία κανόνα. Σήμερα λέει κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμη φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα, που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, υπερπλεονάσματα, πλεονάσματα δηλαδή πάνω από το στόχο, πάνω από 3,5 δις ευρώ, αυτό ναι, δεν είναι τυχαίο, λέει, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος.
0: Λέει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι το κάνει επίτηδες στο οικονομικό επιτελείο για να περισσεύουν λεφτά και όταν πλησιάζουν εκλογές να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση για την εξαγορά ψήφων. Λέει συγκεκριμένα, είχα το εκπρόσωπο του της Ελλάς το πρωί στο πάνελ, ο οποίος μου έλεγε, κύριος Καραμέρος, ο οποίος μου έλεγε ότι θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι βάσει σχεδίου επιβάλλονται οι επιπλέον αυτοί έμεση φόροι, γιατί μιλούμε για έμεση φόρους, ΦΠΑ, για να μπορεί κάθε Απρίλιο να έρχεται και να πει αν περίσσει ένα δισεκατομμύριο. Το μοιράζω σε συνταξιούχους και το δίνει αυτό προεκλογικά. Λέει η αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κύριε, εμείς προτείνουμε τρόπους για να πέσουν αυτά τα ποσά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τις Βρυξέλλες. Σου έχουμε έτοιμο ένα μηχανισμό που θα πάρεις από τη μία, θα δώσεις την άλλη, δεν ρωτάς και επιστρέφεις και το υπερπλεώνασμα στους πολίτες και μειώνεις φόρους στα καύσιμα. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτό, Λουκία. Είναι η προεκλογική, η μεγάλη συζήτηση αυτό. Είναι μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σιμόπουλο που θα έχουμε, θα το συζητήσουμε επίσης με τον κύριο Λαργκόβα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή, να μας πει επιστημονικά πώς αιτιολογούνται όλα αυτά, και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον άνθρωπο της αγοράς. Και προηγουμένως θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων, για το άλλο μεγάλο θέμα. Αύριο έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών. Τι περιμένουμε, σε ποιο περιβάλλον έρχεται, διότι εδώ έχει ξεσπάσει.
1: Το περιβάλλον που έρχεται είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, πρόσεξε. Ένα, για το καλώδιο, η Τουρκία έχουμε νέα θέση να μας ενημερώσετε γραπτός, Ελλάδα και Γαλλία. Δύο, πόλεμος Νόταμ στο Αιγαίο. Πρόσεξε, κάνουν οι Τούρκοι άσκηση, δεσμεύουν περιοχές πέραν του 25ου Μεσημβρινού, μέσα στο FIR Αθηνών και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Απαντάμε, άσκηση στην άσκηση, είμαστε αντιμέτωποι στο κέντρο του Αιγαίου, με Τούρκους να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να λένε άσκηση αυτή. Πόλεμο εμείς. Σενάρια
1: και
0: πολέμου.
1: Έχουμε και ένα ψηλό θέμα στην κυβέρνηση με τις δηλώσεις του κύριου Συρίγου.
0: Αυτό, κοίταξε, έχει απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.
1: Επιστημονική άποψη. Ναι, αλλά
0: είναι
1: από την άλλη, λέω, μήπως εγώ και εννοείται και πάντα συνομιλούμε πολύ έτσι.
0: Αν υποχωρήσει από το 24.
1: Και ήπια με τον κύριο Συρίγο. Απλά ο κ. Συρίγος λέει υπό την ατομική άποψη, αλλά εγώ λέω μήπως έχουν μαζευτεί πολλές ατομικές απόψεις στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε.
1: Βάζω εγώ ένα ερώτημα. Δηλαδή, ατομική άποψη το ένα, ατομική άποψη το άλλο, ατομική άποψη το παράλληλο. Βασίστε, ρε παιδιά.
0: Απλώς εγώ θα ήθελα, σεβαστός, ξέρεις πόσο εκτιμώ τον κύριο Συρίγο.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εγώ θα μιλήσω το πρωί στη τηλεόραση με τον Φραγκούλη Φράγκο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατηγό, πολύ έτσι, τσεκουράτο, ο οποίος είπε: εγώ δεν είμαι καν ακόμα, αλλά στα εθνικά θέματα θέλω να γίνει μια διάσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τα βρουν όλοι και να υπάρξει μια εθνική γραμμή. Και μην εμφανιζόμαστε στην Τουρκία, αν να λέει ο ένας και αν να λέει ο άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Να λέμε όλοι τα ίδια.
1: Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Θα το ήθελα
1: σε εθνικά θέματα θα ήταν καλό να λέμε όλοι τα ίδια και να μην έχουμε έτσι παραφωνίες.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Γιώργος Φίλης για τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωπαϊκά τους δύο πολέμους και συνεχίζουμε.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Ο οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Frutomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
7: Ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ζου 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλή καλησπέρα, κύριε Αγκάτσου και κύριε Σταβελάκη.
1: Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό και τόσο γρήγορα επιστρέψαμε. Σεβόμαστε τις υποχρεώσεις σας. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εδώ δεν πάει στην Τουρκία. Ένα θέμα. Δύο. Έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχουν αρκοπαίδια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και το πιο γνωστό, που είναι το καλώδιο. Και εκεί βλέπουμε ότι τώρα οι Τούρκοι λένε γραπτώς να μας ενημερώσετε πηγές της Άγκυρας, Ελλάδα και Γαλλία, όχι η Μεριντιάμ, η γαλλική και η ελληνική κυβέρνηση, να μας ενημερώσετε για τη διαδρομή. Και εγώ ρωτώ, έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε την Τουρκία, όχι για πόντιση καλωδίου, για έρευνες που γίνονται στο βυθό, για να περάσει καλώδιο σε διεθνή ύδατα?
3: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η ενημέρωση γίνεται μέσω της ενημέρωσης προς ναυτιφολωμένους. Με απλά λόγια, Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ τελεία.
3: Η Ναύτεξ τελεία. Αυτό, τελεία και παύλα για την ακριβία. Δεν είναι απλά τελεία, είναι τελεία και παύλα. Οτιδήποτε άλλο ακούσετε από οποιαδήποτε άλλα χείλη για οτιδήποτε τύπου ενημέρωση έχει δόλο και λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Με την Ναύτεξ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Οποιουδήποτε άλλου τύπου διευκόλυνση, διευκρίνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κάποιος να πει, εφιολόγημα, επί της ουσίας θα είναι ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα θα εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία. Διότι όπως καταλαβαίνετε επίσης, η Τουρκία, ακόμα κι αν μια γαλλική εταιρεία πει ότι παιδιά θα περάσουμε από εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Να το εξηγήσουμε, δεν ποντίζουμε τελεία καλώδιο. Έρευνες για να δει η εταιρεία
3: για χάραξη.
1: Έτσι, για τη χάραξη της διαδρομής. Ούτε υδρογονάθρακες ψάχνουμε, ούτε το βυθό σκαλίζουμε, ούτε την υφαλοκρηπίδα. Γίνεται κάτι σαν με σόναρ, με υπέρηχο. Ανοιχνεύεται ο βυθός για να καταγραφεί η διαδρομή. Αυτό είναι
3: και
1: όλο.
3: Και εδώ με βοηθάτε να πούμε και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα να ενημερώσει κανέναν ή να εμποδίσει την πότηση καλωδίου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
3: Για τον αγωγό υπάρχει ζήτημα στο οποίο αν πέσει ένας αγωγός να μην είναι κοντά σε έναν άλλον, όπως καταλαβαίνετε. Έχει μια λογική.
1: Το καλώδιο όμως είναι
2: άλλο.
3: Ακριβώς. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, το έχει αναγάγει σε ζήτημα υψής της γεωπολιτικής σημασίας. Και εμείς πλέον, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς, επειδή το έχει αναγάγει σε θέμα υψής της γεωπολιτικής σημασίας, εμείς πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε?
3: Τα πράγματα είναι απλά. Δυστυχώς, κύριε Αγκάτσου, σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο είναι εδώ, η Τουρκία το πηγαίνει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Αυτό που λένε στο χωριό μου, zero sum game. Δηλαδή, ή θα κερδίσω εγώ ή θα κερδίσει εσύ, δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο. Mm-hmm. Που σημαίνει λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις τελευταίες του δηλώσεις, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει τις στιγμές και επιβάλλει πλέον με το πλέον, όπως έχει περάσει με το πλέον εμφαντικό τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην πότηση του καλώδιου. Δηλαδή να γίνει χάραξη της διαδρομής.
2: Άρα, αν χρειαστεί να είμαστε και επιθετικοί, κύριε Φίλη. Αν χρειαστεί.
3: Φυσικά πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, κυρία Γκάτσου, μόλις εάν θα γίνει κάτι το αντίθετο, απλά θα πω το πολύ απλό πράγμα στους νησιώτες μας. Οποιαδήποτε πόντιση καλωδίου, το οποίο έχει να κάνει με ίντερνετ, που να ενώνει τυχείο με την υπηρετική Ελλάδα, θα πρέπει να πάρουμε αδεία της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το Αιγαίο και ο ελληνικός χώρος είναι ενοποιημένος. Δεν είναι τα νησιά μας, αγαπητοί φίλοι, κάτι διαφορετικό από την υπηρετική
1: χώρα. Ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, πού το πάει? Θέλω να πω, όλο αυτό το κάνει για να πουλήσει το εσωτερικό του κάτι, προφανώς για να κάνει πόλεμο? Η απάντηση είναι όχι, δεν συμφέρει κανέναν να υπάρξει πολεμική αναμέτρηση εν μέσω δύο πολέμων στο Αιγαίο μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Πού το πάει λοιπόν, γιατί το κάνει και πού το πάει? Δεν έχω καταλάβει.
3: Θα σας πω γιατί το κάνει. Εκτιμώ βέβαια, έτσι θα σας πω όταν λέω. Θα σας πω, εκτίμηση κάνω, αλλά νομίζω κάνω μια λογικοφανή εκτίμηση, η οποία λογικοφανής εκτίμηση μας λέει ότι τους έχουμε συνηθίσει να υποχωρούν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υποχωρήσαμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος Τάσο. Υποχωρήσαμε και υποχωρούμε σε μια σειρά.
1: Υποχωρήσαμε, λέτε, το 24 στην Κάσο.
3: Καλά, προφανέστατα. Τώρα μην το συζητάμε αυτό. Το είπε και ο κύριος, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν το λέω μόνο εγώ, ο φίλος καθηγητής, συνάδελφος. Λοιπόν, ο Άγγελος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τι είπε ο κύριος Συρίγος. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι, να το πω πολύ απλά. Και δεν το πάω θέμα πολιτικής κυβέρνησης ή ποια είναι. Θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι. Και θα το πάω ακόμα και πιο πέρα. Όταν έχεις. Γιατί τα έλεγα. Επιτρέψα να πω τα έλεγα, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις υπογράψει πρέσπες όπου δίνεις ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα και εθνότητα, ξέρετε πώς το διαβάζει ο αντίπαλος αυτό? Γιατί τότε έλεγα το ίδιο πράγμα. Το διαβάζει ο αντίπαλος από τη στιγμή που δίνει ιστορία, πολιτισμό και εθνότητα ο Έλληνας, δηλαδή δίνει μέρος της ψυχής του, σιγά μην δε δώσει λίγο θάλασσα, λίγο κρασί και το αγόρι μου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ακριβώς έτσι μας βλέπουν οι Τούρκοι. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο, λέω πώς μας βλέπουν.
1: Από το Ρούμπιο, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο? Το ρωτώ γιατί δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός εξωτερικών. Είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Είναι και βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής και των ελληνοτουρκικών. Και επίσης δεν είναι μόνος του, έχει πρόεδρο. Ο οποίος πρόεδρος ερωτηθεί το Σάββατο για τις κυρώσεις κάτσα αυτές που απαγορεύουν στην Τουρκία να πάρει F-35 όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, είπε επιλέξει: πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Λες και είναι στο χέρι του να άρει τις κυρώσεις για να πάρει αεροπλάνα η Τουρκία.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι όμως ο πολιτικός προστάμενος του Ρούμπιο.
3: Βέβαια, συμφωνώ. Και επαυξάνω ότι ο Ρούμπιο είναι η μόνη περίπτωση η οποία έχει. Δύο τέτοια αξιώματα, υπουργό εξωτερικών και συμβούλιο εθνικής ασφαλείας. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος τα είχε αντιστοίχως ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ από το 1973 έως το 1975 στις κυβερνήσεις Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει σημασία του ότι δεν πάει στην Τουρκία, μιλάμε για τον δεύτερο πλέον ισχυρό πολιτικό άνδρα της των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Άρα είναι κάτι που θα πανηγυρίζουμε, κύριε Φίλιο.
3: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν, παραδείγματος χάρη.
3: Ναι, οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν. Μπορεί κάποιος να πει βέβαια ότι αυτό εξισορροπεί την επίσκεψη Τραμπ τον Ιούλιο στην Τουρκία που δεν πέρασε από την Ελλάδα. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι να τα πούμε την Τετάρτη. Να δούμε δηλαδή την Πέμπτη, να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί, έχει συζητηθεί. Γιατί ο έκτος στρατηγικός διάλογος, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτόνομος σε σχέση με την Τουρκία και θα πατήσει πάνω στο πέμπτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος ο πέμπτος στρατηγικός διάλογος, όταν υπεγράφει, μίλαγε επί της ουσίας για μια Ελλάδα η οποία θα είναι ο αεροναυτικός κυρίαρχος στην πραγματικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο και με ένα 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, το οποίο να κινηθεί και σε στρατιωτικό επίπεδο πέραν από την πολιτική διαπραγμάτευση που γινόταν εκείνη την εποχή του δευτέρου, του πέμπτου στρατιωτικού
1: διαλόγου. Πρακτικά έχουμε να περιμένουμε στήριξη από τις ΗΠΑ στις διαφορές μας ή το ρόλο Ποντίου Πιλάτου, παγίως δηλαδή βρήκατε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη δύναμη, προφανέστατα δεν θέλει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι καταλαβαίνετε ότι θα καταστρεφόταν όλη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα απονομιμοποιούταν ολόκληρη συμμαχία. Αυτό όμως το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει επίσης είναι ότι πρώτον η Τουρκία είναι γενικώς μια χώρα την οποία κανένα δεν τη θέλει στην πραγματικότητα για σύμμαχο, διότι είναι ασταθής, είναι επικίνδυνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι επικίνδυνη για την περιοχή και καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Και αλλά επίσης υπάρχει και το ζήτημα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ρούμπιο είναι γνώστης περιοχής, έχει διαχρονικώς υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια και επίσης είναι και διαχρονικώς υποστηριχτής του Ισραήλ. Αν τα βάλουμε όλα αυτά και τα τρία μαζί, σύν ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουάσιγκτον, τολμώ να πω ισχυρότερος από τον αντιπρόεδρο, λόγω αυτών με τον οποίο ασχολείται αυτή τη στιγμή ο κ. Ρούμπιο, έτσι υπό αυτή την έννοια, δεν υποτιμώ τον κύριο Βάντς. Προς Θεού. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε όχι την υποστήριξη υπό την έννοια όπως κάποιος έλεγε παράτε την Τουρκία, αλλά το να υποστηρίξει στο 3-1. Το να πεις ότι η ασπίδα του Αχιλέα βοηθάει τη σταθερότητα της περιοχής και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί το καλώδιο δεν είναι Ελλάδα-Κύπρος, είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. καταλαβαίνετε ότι είναι το κατάλληλο μήνυμα προς, τους, προς κάθε του Who Make Me Concern που λένε πάλι στο χωριό μου.
1: Κάτι ακόμα για να προλάβουμε. Είναι σε εξέλιξη πόλεμος Νόταμ στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού, ξέρετε, αυτή η γραμμή που αν ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, οι Τούρκοι λένε από εδώ και πέρα πιο ανατολικά είναι δικό μας και θα ρωτάτε. Εκεί λοιπόν έχουμε σειρά από Νόταμ και πόλεμο Νόταμ. Τι σημαίνει Νόταμ? Αναγγελία δέσμευσης περιοχών για ασκήσεις. Από βορρά μέχρι νότο, που η μισή άσκηση πιάνει Φύρα Αθηνών και ελληνικό εναέριο χώρο, είναι δηλαδή μέσα στα 10 μίλια. Η Ελλάδα εκδίδει την Νόταμ. Μετά πάμε σε ασκήσεις εμείς, σε ασκήσεις εκείνη. Είμαστε απέναντι στο κέντρο του Αιγαίου. Και βλέπω φωνές σήμερα στην Τουρκία που λένε: α, αν το παραξηλώσουν, η άσκηση θα γίνει πόλεμος.
3: Γυρνάμε, κοιτάξτε να δείτε. Γυρνάμε, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει καταρρεύσει οποιοδήποτε επιχείρημα περί συμφωνίας των Αθηνών. Έχει φανεί ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι το μόνο που υπογράφανε ήταν για το όσο χρόνο οι Έλληνες τους δίνουν χωρίς πίεση τα πράγματα, ή θεωρούν ότι τους δίνουν, για να είμαι ακριβής, χωρίς πίεση τα πράγματα κάθονται υποτίθεται ήσυχα. Άμα δουν ότι μπορούμε μας, να το πω έτσι, σε γυρνάνε στο προηγούμενο τροπάρι. Λοιπόν, αυτό έχουμε τώρα. Υπενθυμίζω, πέραν την Νόταμ, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, ότι έχουμε ενεργεία ναύτεξη της Τουρκίας εδώ και η οποία είναι ανοιχτή για χρόνια. Για δύο χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι στον αέρα και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι προετοιμασία για όλη την κατάσταση της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό λοιπόν να το γυρίσω στην Αμερική, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Ρουμπίο, όταν θα έρθει και θα πει δύο-τρία πράγματα, θα δούμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Φίλη.
3: Θα υπογραφεί σε δεύτερο χρόνο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Είναι στο δικό μας χέρι να τα κάνουμε. Ξέρετε, όπως βλέπετε, οι Γάλλοι μας λένε: περάστε να κάνετε το καλώδιο. Οι Αμερικανοί θα σου πούνε: κάνε αυτό με βάση τον έκτος στρατηγικό διάλογο, όπως είπαμε. Οι Εβραίοι θα σου πούνε: οι Ισραηλοί, να κάνουμε το 3-1 περαιτέρω. Οι Αιγύπτιοι θα έρθουν να παρελάσουν μαζί σου στη Λευκοσία. Άμα εσύ σε όλα αυτά μετά γυρίσεις και αρχίσεις να σειράς κλέφτηκα και να πηγαίνεις στην Τουρκία και να λες δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου, δεν φταίνει η Τουρκία, με συγχωρείτε όπως καταλάβατε.
1: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ούτε οι Αμερικανοί βέβαια.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλε ήταν μαζί μας.
2: Πρώτα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, κατάλαβες ότι είναι σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά πρέπει να σου προσθέσω ότι να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπε ο κ.
1: Είναι βέβαιο.
2: Εντάξει, είναι λίγο τυπική επίσκεψη. Ξέρεις,
1: ο Ρούμπιο δεν έχει μαγαζί δικό του, είναι υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ, μια μέρα που έρθει ο Ρούμπιο, λέει: α, πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Να σου το μεταφράσω αυτό.
2: Ναι, ότι μην περιμένετε και πολλά.
1: Όχι. Τι θα πει? Μένει για τις κυρώσεις η ερώτηση. Τι θα πει είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ πάντα? Οι κυρώσεις, οι αποκαλούμενες κάτσα που λένε ότι αν έχεις ρωσικά όπλα δεν παίρνεις αμερικανικά, αν έχεις λοιπόν S-400 δεν παίρνεις F-35, είναι η πρώτη θητεία Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι δικό του μαγαζί το Κογκρέσο. Έτσι, όταν υπάρχει λοιπόν το νομοθετικό σώμα και θα πρέπει να ψηφίσει επί ψηφισμένων νόμων, όπως είναι η κυρώση κάτσα, δεν είναι στο χέρι του Τραμπ να πει είναι φίλος μου τον ικανοποιώ, παιδιά, αδέρφια, πάρτε πίσω τις κυρώσεις να πάρει ο φίλος μου F-35. Δεν γίνεται έτσι.
2: Δεν πάει έτσι το παιχνίδι. Ναι.
1: Άρα για μια ακόμα φορά θυμάσαι πόσες φορές έχει καλοπιάσει ο Τραμπ τον Ερντογάν, εκεί, εδώ, σύνοδο του ΝΑΤΟ, αδέρφια μου,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαι μεγάλο.
2: Δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Έλεγε πολύ
2: εύστοχα,
1: νομίζω ότι πριν από μία ή δύο Κυριακές στο πρωτοσέλιδο της Real News, πλήρωσε κάτι δισεκατομμύρια για να πάρει 105 βόη.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι στην πρώτη συμφωνία.
2: Δεν έχει πάρει αυτά που ήθελε.
1: Αυτά δεν θα μπορέσει.
2: Δεν θα μπορέσει, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε διαφημίσει.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: ξέρεις, έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το θίγω μόνο από την επιμέρους έρευνα.
1: Πρώτα
0: αλλά
1: απ' όλα είναι
0: συνολικά
1: κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Κοίταξε, είναι συνολικά. Κάθε μέρα βλέπουμε πόσο τρύπιο ήταν, πόσο διάτριτο
1: το σύστημα
0: ελέγχου των ιατρίων του θανάτου, παραϊατρίων, ομορφιάς, ευεξίας, ό,τι να είναι. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τον ιατρικό σύλλογο. Διότι είδα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την επρόσθετη δίωξη των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Αλλά τι προκύπτει, το έκανε αυτό αφού επεκαλύφθη. Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι αυτοί οι εγκληματίες γιατροί, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ειδικά η γυναίκα, είχαν καταθέσει τον Ιούνιο ένα τιμολόγιο για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Και ο ιατρικός σύλλογος είπε: αχ, έλειπε σε άδεια υπάλληλος, τώρα γράψαμε 4 Σεπτεμβρίου, θα κάναμε έλεγχο, πέθανε. Ξέρεις ότι είχε αντίστοιχο τιμολόγιο το 25.
1: Ναι,
0: πήγε τιμολόγιο
1: το
0: 25.
1: Για αυτό το λόγο νομίζω δεν ξέρω ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που ζητά συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος.
0: Αυτό το ζητάει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Εγώ
0: λέω ότι είχε καταθέσει το ζευγάρι των γιατρών αίτηση για να πάρει άδεια για οζονοθεραπεία. Και πίσω από αυτή την αίτηση είχε τιμολόγιο και το 25 για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος. Και εγώ σε ρωτώ, αφού ήξερε ο ιατρικός σύλλογος ότι υπήρχαν τέτοια κατεθειμένα πιστοποιητικά, γιατί όταν πήγαιναν τα συνεργεία των λεκτών δεν έδινε οδηγία ψάξτε για το απογορευμένο μηχάνημα? Εγώ θυμάμαι ότι όλοι μου απαντούσαν, δεν ξέρουμε το διαφήμιζε. Πού να ξέρουμε τα social media, πού να ξέρουμε το συνέδριο, πού να ξέρουμε ότι έγινε καταγγελία το καλοκαίρι του 25 από τον νεφρολόγο ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Δεν τα ξέραμε αυτά, πήγαμε στα κουτουρού.
1: Ναι,
0: όταν έχει κατατεθειμένο τιμολόγιο το 25,
1: ναι,
0: δεν ειδοποιείς τα συνεργεία να πάνε να ψάξουν για απαγορευμένο μηχάνημα.
1: Ναι,
0: δεν κάνεις έφοδο. Πόσο μάλλον όταν εδώ αποκαλύπτεται ότι οι άνθρωποι ήταν χωρίς όριο, η συγκεκριμένη γιατρός, όπως αποδεικνύεται από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, έκανε νάρκωση με επικίνδυνη ουσία χωρίς να είναι αισιολόγο, Λουκία. Και μετά έψαχνε στο AI
1: και να ήταν το πώς μόνο το λάθος πίσω. Πώς το παίρνει πίσω. Ναι, και να ήταν το μόνο λάθος, εδώ δεν υπήρχε απεινιδωτής. Εδώ δεν ξέραν να κάνουν κάρπα.
0: Και μετά του κόσμου τα ψέματα. Πήγε, λέει ο Μαζονάκη, το ξέρει αυτό. Τέσσερις και τέταρτο το πήγε στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώθηκε, λέει.
1: Σηκώθηκε. Ενώ ήταν πεθαμένο.
0: Ήταν νεκρό. Ξενάρκωση. Και έψαχνε το αντίτιτο για τον ξενάρκο. Πήγε τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Μονακωμένο.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μα η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σα αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω. Και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI, έξυπνες δηλαδή, λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λουκία.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάδων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Και σήμερα κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρα να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το κεφάλαιο οικονομία τη Σύσταυρο Πιαράκου να μας πει δύο-τρεις τίτλους για τον προϋπολογισμό, τι φέρνει, αν έχει κάποια είδηση που πρέπει να ξέρουμε παραπάνω από όσα έχει γράψει η ίδια στα αποκαλυπτικά της ρεπορτάζ στη Real News, και μετά καθηγητής Λιαργόβας και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου για να δούμε. Τώρα, ο ένας με τις επιστημονικές του γνώσεις και ο άλλος με τον παλμό της αγοράς.
1: Με την πρακτική ακριβώς και τον παλμό της αγοράς. Και αργότερα στο τέλος θα έχουμε και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο για να μας απαντήσει, για όλα αυτά τα ερωτήματα που θα έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε βληθέσει.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που έχει μεταβεί στο νησί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να ασκηθεί στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχες την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 6 το απόγευμα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτή και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις του Πεκίνου η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-0 σέτα από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτολίνα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
4: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με ένα υπέροχο γαλλικό τραγούδι επιστρέψαμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Λουκία, 6-7 ναι. λεπτά μετά τις 4, εδώ στον Real FM, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα,
1: αν
0: καλή εβδομάδα.
1: Ξανά
0: πολύ.
1: Ναι, όχι καθόλου. Λέω ίσα-ίσα. Ναι. Πάνε, μακριά.
0: Κοίτα, θέλω να σου κάνω ερώτηση κρίσεως.
1: Για λέγε.
0: Είσαι με την παράταση του καλοκαιριού ή το βαρέθηκες και θέλεις? Είναι μισή-μισή ακρότες.
1: Εντάξει.
0: Και θέλεις λίγο χειμώνα.
1: Θέλω λίγο χειμώνα τώρα. Είμαι σε φάση που θέλω. Θέλω να έρθω τα Χριστούγεννα.
0: Δεν μου το λες να σου βάλω Χριστούγεννα.
1: Θέλεις να βάλουμε, ναι, να αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση.
0: Άλλο θα σου βάλω καλοκαίρι.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Για πάντα καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Εδώ, ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας, η Μήτρα Πανούς στο συντονισμό, η Βάσια Κούτρα, στούντιο papakirialfm.gr. Στείλ τα μηνύματάς και βλέπω ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Λέει, το Σάββατο πήγα σούπερ μάρκετ για ψώνια για 8 ανθρώπους. Μεγάλη οικογένεια. 4 μεγάλοι, 4 παιδιά. Πήρα κρέατα και κάτι ψιλοπράγματα για τραπέζι, 150 ευρώ. Σωτήρη, αν πλήρωσες για 8 ανθρώπους 150 ευρώ, πες μου πού πήγες, πώς
1: ναι,
0: τα πήρες.
1: Και λίγα πήρες και κρέας, αυτό, λίγα.
0: Και πήρες και κρέας που έχει 18
1: εγώ,
0: ευρώ το κιλό.
1: Το είδα και εγώ και λίγα, λίγα. Δηλαδή δεν κάνουμε πλάκα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι πας για δύο άτομα, ναι, βέβαια, ούτε καν παιδιά και θέλεις 150. Ευρώ. Και χωρίς να πάρεις και κρέας.
1: Χωρίς κρέατα και ψάρια και τέτοια. Μόνο να πάρεις τα βασικά, τυρί, τοστ, καθαριστικά, τέτοια.
0: Αν βάλεις και το σούπερ μάρκετ και βάλεις και το νίκη ή το δάνειο και βάλεις και κοινόχρηστα και βάλεις και ή πετρέλαιο ή ρεύμα ή αέριο και βάλεις και τα καύσιμα του αυτοκινήτου. Δεν βγαίνει λογαριασμός, Λουκία. Θέλεις δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλεις.
1: Εννοείται αυτό. Με μία δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Και επίσης να το ξαναπώ, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Πρέπει να μας μένει και λίγο
1: ναι,
0: χρόνος.
1: Μόνο που ζούμε για να δουλεύουμε. Ναι, κατάλαβες, ναι, ναι, υπάρχει αυτό και ναι. Είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έτσι. Και βλέπω ότι ο Θανάσης Οικονόμου, Καβοντορίτης, λέει ακρίβεια παντού. Δεν ανοίγει το πουγγέ η κυβέρνηση. Μην νομίσει, λέει η Λουκία, που είναι η κορυφή στο Real, ότι είναι διαφήμιση. Δεν ξέρω τι εννοεί και εσύ καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, όχι, όχι, θέλω να μας εξηγήσει. Μας στείλει κάτι επεξηγηματικό μήνυμα.
0: Μας εξηγήσει, είσαι κορυφή πάντως, αυτό εγώ κρατώ. Λέω να πάμε στο κεφάλαιο της οικονομίας. Γιατί έχω πάρα πολλές απορίες και για τον προϋπολογισμό και αυτά που είπες. Δηλαδή, η οικονομία γιατί παράγει υπερπλεονάσματα. Αυτό είναι ένδειξη επιτυχίας. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μέχρι εκεί τα πάμε καλά. Παρακάτω.
0: Τα παράγετε για να τα μοιράζετε ναι, στους δικούς ναι. σας.
1: Αλλά εσείς τα κρατάτε. Και τα μοιράζετε στους δικούς σας. Το θέμα είναι ότι δεν τα μοιράζετε σε αυτούς που πρέπει να τα μοιράζετε.
0: Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι αυτό είναι ένδειξη υγείας της οικονομίας ναι. και αυτό μας δείχνει το κόστος δανεισμού. Επιστρέφουμε, αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος μας. Από την άλλη
1: ωραία,
0: πλευρά.
1: Είδαμε και άλλες χώρες τώρα ναι. ότι αποπληρώνουν νωρίτερα το χρέος τους. Μάλλον ότι είναι, έχουν υπερπλεονάσματα.
0: Να,
1: ωραία.
0: Και σε λίγο θα πάμε και στον κύριο Λιαργκόβα και στον κύριο Χατζηδοσίου. Σύσταλο και Ράκουμε, το καλύτερο ρεπορτάζ οικονομικό της αγοράς. Καλησπέρα, Σύση, καλή εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στη Ρία Νιούς να διαβάζει εσύ και όλο το οικονομικό μας, την οικονομική μας ομάδα. Έχει τα νέα της εβδομάδας πρώτη. Λοιπόν, Σύση, προϋπολογισμός. Τα έχεις γράψει από χθες. Έχω μία απορία. Το πετρέλαιο σε τι τιμή το έχει ο προϋπολογισμός?
2: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι. Mm. Είχαμε μείνει η οικονομική συντάκτωση
0: στα 89.
2: Στα 89. Τελικά τις τελευταίες μέρες η αναθεώρηση έφτασε στα 91,2. Πολύ πιο ψηλά από την αναθεωρημένη επίσημη εκτίμηση
0: των 82
2: δολαρίων.
0: Τι σημαίνει αυτό, Σύση, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο σήμερα έχει 102 και 91 δεν βλέπω να φτάνει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την οικονομία μας?
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Mm. Καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη
0: καμία,
2: για να συνδυάσουμε τη τιμή του Brent με τη τιμή που είναι αυτή τη στιγμή και με τις ενέργειες του οικονομικού επιτελείου. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε στην κυβερνητική φαρέτρα, πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετραλιάς, ότι υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 27 για να διατεθούν για τις ανάγκες των οικοκυριών ή των επιχειρήσεων, υπάρχουν και τα 200 εκατομμύρια που έχουν περισσέψει το 2026, οπότε μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μπορούν να διατεθούν για την στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων από την ενεργειακή ακρίβεια μέχρι και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2027.
0: Α, πρέπει νωρίς να διατεθούν αυτά, ως περίσσευμα του 2026, μάλιστα.
1: Τα οποία πόσα είναι περίπου?
2: Ναι. Τα 200 για το
0: 2026 και τα 200
2: για το 2027. Και αυτά είναι ανεξάρτητα από ό,τι μπορεί να συμβεί στις Βρυξέλλες που ζητούν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη θεματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων κατά τη ενεργειακή ακρίβεια. Δηλαδή, δεν ξέρουμε και τι μπορεί να προκύψει από αυτό το μέτωπο και αν μπορούν να έρθουν περισσότεροι πόροι για τη στήριξη των νοικοκυριών με τη μορφή κυρίως επιδομάτων, γιατί αυτό θέλει η Αθήνα, θέλει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στην ενισχύση τα νοικοκυριά.
0: Μας λες ότι από αυτό τον προϋπολογισμό η είδηση είναι που ακούμε για πρώτη φορά από το Real FM ότι περισσεύουν, υπάρχουν για να διατεθούν 200 συν 200, 400 εκατομμύρια ως τις αρχές του 27 επιπλέον, πέραν αυτών που θα κερδίσουμε αν κερδίσουμε από τις Βρυξέλλες και από το πρώτο αίτημα του Πρωθυπουργού να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να μετρήσει στις δαπάνες και από το δεύτερο αίτημα επιστροφή υπεραπόδοση ΦΠΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σωστά, που δεν ξέρουμε πόσο.
2: Ναι, δεν ξέρουμε πόσο.
0: Εδώ διαβάζω υπολογισμούς ότι το πακέτο που προσδοκά ο κ. Πυρακάκης είναι 700 εκατομμύρια συνολικά από
2: είναι
0: αυτό.
2: Είναι 700, όλο γιατί μαζί. Αυτά που ξέρουμε είναι τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ ανέρχονται συνολικά σε 950 εκατομμύρια και προσδοκούν από αυτά τα 700, ίσως και περισσότερα, αν ευοδοθούν οι διαβουλεύσεις να επιστρέψουν.
0: Τα 700 αφορούν την υπεραπόδοση του ΦΠΑ και μόνο.
2: Ακριβώς.
0: Πέραν των μειώσεων των καυσίμων που αυτά δεν θα μετρήσουν αν το κάνουμε μείωση του φόρου στα καύσιμα.
2: Δεν ξέρουμε ποιος τρόπος θα επιλεγεί, πάντως 700 από εκεί προέρχονται.
0: Άρα 700 συν 400 μιλάμε για 1,1 δις που είναι το ταβάνι για να δώσουμε.
2: Εδώ
0: βάζουμε αστερίσκο. Μόνο ένα. 100
2: αστερίσκο.
0: Λέει η Λουκία. Γιατί ρωτάμε και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Η Λουκία με ρωτάει κάθε μέρα, δεν έχω
1: πει να σας. Και τελικά είναι το, δεν είναι μόνο γιατί ρωτάμε εμείς και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Υπάρχει αυτό το debate, το ξέρεις πάρα πολύ καλά Σύση, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι μεν λένε χρειάζεται να ρωτήσουμε, οι δε λένε δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Τελικά τι ισχύει?
2: Χρειάζεται να ρωτήσουμε. Δεν είναι απλό το θέμα. Η ελληνική οικονομία καταρχάς γνωρίζουμε την πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και το βασικότερο είναι ότι οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
0: Οπότε, η Γερμανία γιατί ρωτάει?
1: Όπως επίσης και άλλες χώρες από ό,τι έχουν πει.
0: Γιατί δεν ρωτάει η Γερμανία?
2: Μιλάμε για άλλες οικονομίες.
0: Αυτό λέω. Άρα εμείς ρωτάμε γιατί είναι απότοκο των μνημονίων και της διαδρομής της

0: Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Καλησπέρα κύριε Χατζηδοδοσίου,
1: καλησπέρα
0: κύριε
1: Λεργόμα.
0: Ακούστε και τη ΣΥΣΥ για να μαθαίνουμε, γιατί εγώ ακούω και μαθαίνω τουλάχιστον από τη ΣΥΣΥ και μας δίνει απαντήσεις που δεν δίνουν οι πολιτικοί. Γιατί η οικονομία παράγει υπερπλεονάσματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν?
2: Τη ΣΥΣΥ,
0: ρωτάω. Για να την κλείσουμε μετά.
1: ΣΥΣΥ, μας ακούς?
0: Όχι.
1: Δεν την έχουμε τη ΣΥΣΥ.
0: Ωραία.
1: Δεν την έχουμε.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Λιαργόβα.
1: Ας ξεκινήσουμε τον κύριο Λιαργόβα.
0: Γιατί, ναι, λέει η Λουκία από την αρχή της εκπομπής, πρέπει, γιατί αυτό είναι και κριτική της αντιπολίτευσης, η οικονομία να παράγει υπερπλεονάσματα. Γιατί δεν υπολογίζει να εισπράξει τόσο όσο χρειάζεται. Και κάθε τόσο λέγουμε πλεονάσματα. Ένα δις, δύο δις, τέσσερα δις, για να δούμε τι θα τα κάνουμε.
1: 3,5, 4 ακριβώς. Και αυτό γίνεται επί σειρά ετών.
2: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Πρώτα, ο όρος υπερπλεονάσματα είναι ελληνική εφεύρεση. Τι θα πει υπερπλεώνασμα? Αυτό που πρέπει
1: πλεώνασμα
2: να
1: στο πλεώνασμα.
2: Είναι πλεώνασμα στο πλεώνασμα, ακριβώς.
1: Όπως λέμε φόρο στο φόρο.
0: Λοιπόν, για απαντήστε, κύριε Καμπύρη.
2: Είναι όπως ο φόρο στο φόρο. Και άλλωστε το πλεώνασμα στο πλεώνασμα προκύπτει από το φόρο στο φόρο. Λοιπόν, δεν χρειάζονται υπερπλεώνασματα, γιατί όπως ξέρει και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, το παραπάνω που παίρνουν από τα. Το υπερπλεώνασμα είναι αφαιρείται από την πραγματική οικονομία. Είναι σαν να παίρνεις από την πραγματική οικονομία δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή αυτό θα κυκλοφορούσε χρήμα στην οικονομία, θα γινόντουσαν συναλλαγές, θα βοηθούσαν το ΑΕΠ, άρα θα ενισχυόταν η ανάπτυξη. Αυτό το αφαιρείς, το παίρνεις, το κρατάει.
1: Το παίρνεις από την πραγματική οικονομία. Άρα μας λέτε ότι δεν χρειάζονται υπερπλεονάσματα. Να όμως, που έτσι αυτή είναι η κυβερνητική πρακτική, να το πω έτσι. Δημιουργεί υπερπλεονάσματα.
2: Να σας πω, όταν ήμουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το πρώτο μνημόνιο, είχαν τεθεί υψηλοί στόχοι για τα υπερπλεονάσματα. Και όλοι θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ οι στόχοι, ως στόχοι. Στη συνέχεια κατέβηκαν οι στόχοι, αλλά πραγματοποιούσαν πάλι υπερπλεονάσματα. Παρόλο που κατέβηκαν ως στόχοι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε υπερπλεονάσματα. Η οικονομία όμως βυθιζόταν συνεχώς όλο ένα και περισσότερο στην ύφεση. Άρα τα υπερπλεονάσματα είναι κάτι σαν το δηλητήριο. Δημιουργούν πρόβλημα στην οικονομία.
0: Ερώτηση. Έρχονται βάσει σχεδίου ή προκύπτουν διότι πάει καλά χωρίς το έχει επιδιώξει το οικονομικό επιτελείο?
2: Εντάξει,
0: είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ.
2: Επί στην απτά έτη έχεις υπερπλεονάσματα. Το επιδιώκεις. Θα έπρεπε διαφορετικά ή στον προϋπολογισμό να εκτιμάς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Επειδή λέτε ότι είναι δηλητήριο τα υπερπλεονάσματα, αν δεν υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο και δινόντουσαν.
2: Θα μεγαλύτερη ανάπτυξη.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θα ήμασταν, να το πω λαϊκά, ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή θα είχαν ανάπτυξη και η ανάπτυξη αυτή θα επέστρεφε.
0: Ωραία. Άρα γιατί το κάνει το οικονομικό επιτελείο, κύριε Καθηγητά?
2: Κόσμο και οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες. Τα ξέρει καλά ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
1: Άρα είναι αυτό που λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
0: Γιατί το κάνει το οικονομικό επιτελείο?
2: Προφανώς για να έχει έσοδα και να μπορεί να μοιράζει έσοδα κατά
1: το όποτε θέλει. Ναι, και σε όποιους θέλει και όπως θέλει. Κύριε Χατζηθεοδοσίου.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Γιακόβας τα είπε όλα. Εγώ να προσθέσω το εξής. Όταν λες υπερπλεώνασμα, τι σημαίνει? Τα παίρνεις κυρίως από έμεσους φόρους. Τι σημαίνει ο έμεσος φόρος? Μειώνεις κι άλλο την αγοραστική δύναμη και αυτό φαντάζομαι ότι έχει επιπτώσεις και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και στις επιχειρήσεις. Γιατί έχει λιγότερα λεφτά να μπορέσει να καταναλώσει. Άρα σε μια τέτοια εποχή νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Ασφαλώς και ξέρουμε και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση όταν κάνει τον προϋπολογισμό ξέρει ότι παίρνοντας κάποια μέτρα το κάνει. Και η επίσημη απάντηση που δίνει είναι δύο ειδών. Η μία είναι ότι το υπερπλεώνασμα βγάλει τα επιδόματα, στο οποίο έχω εξηγήσει ότι διαφωνώ, το επίδομα δεν είναι κάτι, και το άλλο είναι ότι πληρώνει προώρα το χρέος. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλές είναι αυτό που ο κ. Γιακόβας, μειώνει την αγοραστική δύναμη, μειώνει τον τζίρο, μειώνει την ανάπτυξη. Γιατί πιέζει τόσο πολύ τον καταναλωτή που του είναι αδύνατο να μπορέσει να καταναλώσει και γι' αυτό βλέπουμε πτώση των τζίρων στο εμπόριο, γι' αυτό και βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει από κάθε ακρίβεια που μεγαλώνει, γιατί το έχει παραπληρώσει. Του έχει αφαιρέσει πάρα πολλά χρήματα από το παντελόνι όλο αυτό το διάστημα και το οποίο όπως καταλαβαίνει συνεχίζεται. Δηλαδή όταν λες 10,5 δισεκατομμύρια από έμεσους φόρους και όταν οι έμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους, θυμίζω εδώ κάτι το οποίο στο Πανεπιστήμιο είναι πρώτο. Ο άμεσος φόρος είναι έντιμος. Πληρώνει ο καθένας ανάλογα με το εισόδημά του. Ο έμεσος φόρος δεν είναι έντιμος, γιατί πληρώνει όλοι το ίδιο φτωχή πλούσιο. Ο έμεσος, συγγνώμη. Δεν είναι έντιμος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που οι έμεσοι φόροι είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους
0: φόρους. Άλλη απορία. Το υπερπλεώνασμα στον κύριο Λιαργόβα και μετά στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Mm-hmm. Το υπερπλεώνασμα μοιράζεται, διότι τόσο καιρό αυτό που μας έλεγαν.

0: χρόνια τώρα από την κυβέρνηση ότι αυτό δεν είναι για να το πάρεις και να το μοιράσεις μετά που θέλεις. Το παράγεται και μετά πηγαίνει για πρόλεια πληρωμή του χρέους. Τώρα έχουμε έτοιμα.
1: Δεν μοιράζεται σαν επίδομα.
2: Μοιράζεται ένα μέρος του υπερπλονάσματος σαν επίδομα.
1: Σαν επίδομα αυτό.
0: Όταν λοιπόν το πρότεινε η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έλεγε είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μάθετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τώρα βλέπω το αίτημα. Εγώ δεν είμαι ειδικός περί τα οικονομικά και ρωτώ χωρίς καμία διάθεση να χρωματίσω υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Απορία διατυπώνω. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, επειδή έχουμε. Το είπε και σήμερα. Επειδή έχουν ακριβήνει τα προϊόντα και βγάζουμε παραπάνω ΦΠΑ από όσο έχουμε σχεδιάσει, θέλουμε αυτό παραπάνω να το δώσουμε πίσω στους πολίτες. Αφήστε μας. Εδώ αυτό πώς προέκυψε ως θέση, αφού δεν υπήρχε ως θέση, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με την ακρίβεια, ουσιαστικά ένας ο πιο ωφελημένος από όλους είναι
1: το κράτος.
2: Ναι. Γιατί εισπράττει έσοδα.
0: Ναι, αλλά έλεγαν δεν μοιράζεται, ενώ τώρα ζητάμε άδεια να το μοιράσουμε.
2: Ένα μέρος.
1: Όχι να το μοιράσουμε.
0: Να επιστραφεί. Να επιστραφεί στους πολίτες.
2: Ναι. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστραφεί αυτό το κομμάτι που παίρνετε από τους πολίτες είναι να μειωθούν οι φόροι. Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
2: Ναι, να μην φτάσουμε εκεί. Γιατί άμα φτάσουμε εκεί, δεν θα μοιραστεί ολόκληρο το υπερπλεονάσμα, θα μοιραστεί ένα κομματάκι του υπερπλεονάσματος. Αυτό που γίνεται με τα διάφορα μέτρα που ακούμε κατά καιρός.
1: Κύριε Λιαργκόβα, ισχύει ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη, θέλουμε άδεια από την Ευρώπη για να τον μειώσουμε, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερμανία δεν παίρνουν. Εσείς μας έλεγε ότι χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε ακόμη στα μνημόνια.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο. Εγώ θέλω να το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα έχει περάσει μνημόνια. Έχει κανόνες. Δεν έχουμε τους κανόνες στη Γερμανία.
1: Να μας πει και ο κύριος Γιαργκόβα την άποψή του. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί η αντιπολίτευση λέει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικής επιλογής.
2: Άδεια δεν χρειαζόμαστε εφόσον λειτουργούμε εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Αυτό που με την επιστολή του Πρωθυπουργός που έστειλε
0: δεν ζητάει άδεια.
2: Είναι, ναι, είναι για να μπορέσει να ξοδέψει πέρα και πάνω από το
0: να σπάσει την οροφή των δαπανών.
2: Πλαίσιο. Ναι. Άρα να χαλαρώσουν οι κανόνες γενικά. Αλλά η Κύπρος, για παράδειγμα.
1: Αυτό θέλω να πω. Η Κύπρος πώς μπόρεσε και το έκανε.
2: Και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να ζητήσει άδεια.
1: Ακριβώς. Το έκανε.
2: Άρα εντός των πλαισίων θα μπορούσε. Θέμα προτεραιότητων ήταν. Εάν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα, μπορεί να το μειώσει.
0: Πάντως, κύριε Χατζηδοσίου, θέλω τη γνώμη σας. Εδώ η αντιπολίτευση παρουσιάζει μια αυτοκτονική κυβέρνηση, η οποία επίτηδες βάζει παραπάνω φόρους για να δυσαρεστεί τους πολίτες, μετά τους μαζεύει, μετά λέει ότι αυτοί δεν μοιράζονται και μετά πάει και ζητάει άδεια για να τους μοιράσει. Μόνο αν κάποιος έχει τάσεις αυτοκτονίας, αν πάρουμε κομμάτι-κομμάτι τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά όπως τη την αποδίδει η αντιπολίτευση. Τι λέτε?
3: Έχει και άλλες εξηγήσεις. Εγώ προτιμώ να πω, θα σου πω την αρχή καταρχήν. Η Ευρώπη είναι σαν την τράπεζα. Εάν εσύ πληρώνεις το χρέος σου, τι τη νοιάζει τι κάνεις εσύ εσωτερικά? Άρα ασφαλώς και δεν χρειάζεται καμία άδεια, γιατί αυτό που τη νοιάζει είναι να μπορεί να πληρώνουμε τις δόσεις μας. Εδώ προπληρώνουμε δόσεις στην ώρα τους. Άρα θα συμφωνήσω ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια για να κάνεις όλα αυτά. Τώρα στην πράξη, ένα μέτρο δεν το παίρνεις. Πρέπει να θυμάστε, και νομίζω πάντα, κύριε Στραβελάκη, κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή από αυτή την πολιτική η ερώτηση είναι που. Αυτό που λέμε και στο Πανεπιστήμιο, τη ροή του χρήματος, είναι σε αυτή την κατάσταση που πιέζεται η κοινωνία. Κερδίζει κάποιος? Ασφαλώς και κερδίζει. Η ανακατανομή της κοινωνίας σε σχέση με τις μεγάλες μικρές επιχειρήσεις είναι ένας τρόπος και αυτός. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί η ερώτηση θα ήταν, μα από αυτό χάνει πολιτικά? Ναι, αλλά είναι μέσα στο πολιτικό αφήγημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές, το να πιστεύουμε ότι τα καρτέλ και τα λιγοπόλια γίναν τυχαία, κάνουμε λάθος. Δεν γίνανε καθόλου τυχαία. Άρα είναι μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την εφαρμόζει μέχρι τέλους, δεν αλλάζει άποψη στο συγκεκριμένο. Και θα σας πω το τελευταίο. Είδατε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν γινόταν οι 120 δόσεις και μετά από ένα μήνα γίνανε οι 120 δόσεις. Αυτό τι αποδείχνει τότε?
1: Και πώς γίνανε όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και πόσοι μπορούν να μπουν με αυτό το επιτόκιο?
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Σημασία έχει λογική ζωή. Το έκανε η κυβέρνηση.
3: Αν θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία, να σας πω. 3.985.000 αφημοί χρωστάνε. Στις 72 δόσεις μπήκανε 31.000, κάναν έτσι μάλλον είναι το σωστό που μπήκανε, δηλαδή κάτω από 2%. Άρα θέλω να σου απαντήσω, δεν μπαίνω στη λογική αυτή που λέμε. Λέω ότι από τα μέτρα όλα που παίρνεις δεν χάνουν όλοι, κάποιοι κερδίζουν. Άρα η απάντηση σίγουρα είναι, δεν θέλεις καμία άδεια από την Ευρώπη για να το κάνεις. Είναι θέμα της φιλοσοφίας της πολιτικής που έχεις.
0: Δεν με συγχωρείτε. Αυτό που λέει η Σύση, ότι εμείς δεν ζητάμε άδεια καταρχήν ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ζητάμε άδεια εάν με αυτό που θα προκύψει υπερβαίνουμε την οροφή των δαπανών. Ότι εμείς έχουμε έσοδα 100, μπορούμε να έχουμε έξοδα 100. Εάν πάμε να πειράξουμε το ένα από τα δύο ή και τα δύο, πρέπει να ζητήσουμε άδεια γιατί ανατρέπονται τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Λέει λοιπόν η Σύση ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο, το κάνουμε αυτό διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια και έχουμε άλλους κανόνες στην πληγωμένη οικονομία μας από ό,τι έχουν άλλες ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θέλω να σχολιάσετε, γιατί εγώ ξέρω το ίδιο, την ίδια απάντηση που δίνει η Σύση, δίνει και σε μένα η ηγεσία του Οικονομικού Επιτελείου. Δεν λέω ότι είναι έτσι, λέω τι λένε ότι ισχύει.
3: Μα συγγνώμη, μόλις τώρα δεν συζητάμε για το υπερπλεόνασμα που έχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
3: Άρα πώς είναι δυνατόν, αφού έχει υπερπλεόνασμα, να σου πει η Ευρώπη γιατί το κάνεις?
0: Διότι το έχει
3: πολύ πάνω από αυτό που σου ζητάει.
1: Είναι σε πολύ πάνω, ακριβώς. Εμείς είμαστε πολύ πάνω και είμαστε για πολλά χρόνια πολύ πάνω.
3: Πολύ πάνω. Για να σου πει, δηλαδή, θυμίζω, όταν προπληρώνεις χρέος, τι σημαίνει αυτό?
0: Είστε μπροστά, σου περισσεύουν.
1: Ακριβώς.
3: Και πληρώνεις το μέλλον.
1: Άρα, κύριε Χατζηδεοδοσίου, εφόσον είμαστε πολύ πάνω, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο και να πρέπει να πάρουμε την άδεια? Εφόσον είμαστε πολύ πάνω.
3: Την έχουμε το περιθώριο και θέμα πολιτικό. Λέω να σας πω κάτι. Ανοίγουμε ένα θέμα που δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
3: Επιδόματα, να σας πω. Θυμάστε πριν 7 χρόνια, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση επιδόματα, η σημερινή κυβέρνηση τι έλεγε? Ότι αυτή η πολιτική δεν αποδίδει και σήμερα μοιράζει όλα επιδόματα. Το επίδομα, θυμίζω, πώς να λέω ότι είναι κακό, δεν είναι ένα πρόβλημα. Το λιάνει, το κάνει πιο γλυκό, δεν σημαίνει το λύνει. Και όσο δεν συνεχίζει την πολιτική επιδομάτων, είναι σαν το επίδομα των καυσίμων. Το επίδομα των 20 λεπτών είναι αλλιώς όταν η βενζίνη κάνει 2 ευρώ και αλλιώς όταν κάνει 2,50. Τέλειο πράγμα, δεν είναι. Το επίδομα λύνει το πρόβλημα. Το γλυκένει, δηλαδή το κάνει λίγο πιο φθηνό.
1: Ποιο
3: είναι
1: λίγο?
3: Αυτό που ακούτε.
1: Ναι.
3: Αυτό το επίδομα δεν θα λύσει ποτέ ένα πρόβλημα. Εγώ είμαι εναντίον των επιδομάτων. Είμαι σαφής. Δηλαδή προτιμώ να πάρεις μια πολιτική η οποία θα λύσει ή αν θέλετε θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος, παρά ένα μέτρο τέτοιου τύπου που δεν το βοηθάει πουθενά.
0: Κλείνοντας.
3: Αν αύριο το πρωί πέσει μια βόμβα, ρίξει ο Τραμπ, να σου το πω απλά που μας ακούνε οι ακροατές μας, στο Ιράν, μπορεί το πετρέλαιο να πάει 2,70 και σου λες δίνω 20 λεπτά.
1: Τι να λύσει, λύνει τίποτα. Το από τα... Δεν είναι τεράστια η διαφορά και πάλι παραμένει μεγάλη.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, το σχόλιο σου στον προϋπολογισμό, δύο μεγέθη θέλω να σχολιάσετε. Ότι έγινε με βάση το πετρέλαιο 91,2, έχει ξεκινήσει από 82, το πετρέλαιο έχει 102 σήμερα. Δύο, λέει η Σύση ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, μας περισσεύουν να δώσουμε στην κυβέρνηση 200-200, 400 εκατομμύρια μέχρι αρχές του 27 και αν πάρουμε πράσινο από τις Βρυξέλλες, άλλα 700 πάμε στο 1,1 δις. Σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, αυτό το, το μαρτύριο της σταγόνας νομίζω με το να δίνονται σιγά σιγά, λίγα λίγα, αυτό δεν ωφελεί την οικονομία συνολικά, δεν είναι αναπτυξιακό. Μπορεί να αμβλύνει κάπως τα πράγματα, αυτούς που τα παίρνουν, που παίρνουν τα επιδόματα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα. Όσο για τον προϋπολογισμό, θεωρώ ότι είμαστε σε μια κινούμενη άμμο, δεν έχει. Είναι ακόμα προσχέδιο ο προϋπολογισμός. Το τελικό σχέδιο ενδεχομένως να ενδιαφέρει πολύ και από αυτό το προσχέδιο που κατατέθηκε. Να
0: έτσι.
2: Πω έτσι, παρατηρώντας το προσχέδιο, είδα δύο μεγέθη. Mm. Και τα σύγκρινα με τον κρατικό προϋπολογισμό, με το που έχουμε ψηφίσει, του έτους, του 2006.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στον κρατικό προϋπολογισμό υπήρχε αύξηση των επενδύσεων για το 2026 10,2, στο προσχέδιο το 2026 κλείνει με 7,7 οι επενδύσεις. Άρα προς τα κάτω.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί πέφτουμε έξω. Mm-hmm. Γιατί πέφτουμε έξω? Γιατί έχουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία αφαιρούνται από την πραγματική οικονομία και να τα λεφτά τα οποία θα, αν υπήρχαν, θα είχαμε περισσότερη αύξηση των επενδύσεων.
0: Άρα η κατάληξη είναι ότι τα υπερπλεονάσματα είναι θηλιά στην ανάπτυξη και στην οικονομία.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λέτε και οι δύο.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και το δεύτερο μέγεθος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, 2,2 ήταν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.
0: Και τώρα είναι 3.
2: 3,8.
0: Πολύ παραπάνω πληθωρισμό.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι...
0: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαφορά έχει από τον πληθωρισμό.
2: Ο πληθωρισμός.
0: Ο πληθωρισμός. Άρα
2: ο
0: πληθωρισμός το πρόβλημα 2,2 και είναι τώρα 3,8.
2: 3,8.
0: Είναι και το 26 αυτή η πρόβλεψη.
2: Αυτή ήταν η πρόβλεψη στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Real FM.
6: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά, έλεος.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν από ό,τι βλέπω από τις ανακοινώσεις και των κομμάτων και τα όσα ακούσαμε. Ο τίτλος του προϋπολογισμού είναι τα υπερπλεονάσματα στο απόσπασμα.
2: Και εγώ θέλω να πω σε κάποιους εδώ ακροατές μας που έχουν την απορία ή την ανησυχία ότι μπορεί να στον κύριο Σιμόπουλο να τον αφήσουμε να πει τα δικά του χωρίς αντίλογο. Να ξέρετε ότι δεν θα είναι έτσι.
1: Λοιπόν, Πασόκ λέει εδώ και αυτό που συζητούσαμε, ότι ο στόχος του 26 και το πλεονάσμα ήταν 7,2 δις. Τώρα τι λέει ο προϋπολογισμός, 9,55. Και λέει, γιατί βάζετε 2,35 δις παραπάνω? Αυτό τι σημαίνει? Υπεραπόδοση ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ τόσα επιπλέον και από αυτό τόσα επιπλέον. Άρα το μείγμα ποιο είναι? Έμεση φορολογία και επιπλέον φόροι και πλεονάσματα. Σε αυτό συμβίπτει το Πασόκ με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα είπε ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιλογές και μένη για να τα δίνουμε πίσω. Άρα, να το ερώτημα για τον κύριο Σιμόπουλο. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να σου πω ένα θέμα της καθημερινότητας, Γλυκιά. Λέμε πάρα πολλές φορές για αυτούς που οδηγούν γρήγορα και επικίνδυνα στην Αττική Οδό.
2: Ναι.
1: Θέλω με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί, το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό και ίσως θα το έχεις συνειδητοποιήσει και εσύ καμιά φορά.
2: Ναι, ναι.
1: Να σου πω το ανάποδο. Υπάρχει ένα βίντεο με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί με ελάχιστη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα. Πίσω του έχει μια τεράστια ώρα. Ένα φοβερό μποτιλιάρισμα αυτοκινήτου.
2: Ναι, αυτό
1: του κορνάρουν,
2: και αυτό δεν είναι
1: πάει.
2: Και ότι καλύτερο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Τσακώνει,
2: είναι
1: πάνω,
2: το άλλο άκρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο δρόμος μπροστά είναι άδειος. Εγώ λοιπόν λέω να γνωρίζουν όσοι πηγαίνουν.
2: Τα όρια τους. Ας πάνε στη δεξιά.
1: Να πω. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα πρώτον ότι διαπράττουν, παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρθρο 16. Παρακόλληση συγκοινωνιών. Αυτό τι σημαίνει? Σου παίρνουν τις πινακίδες για 20 μέρες και πρόστιμο 150 ευρώ. Δεύτερον, η αριστερή λωρίδα, όπως γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν είναι για να πηγαίνεις, είναι για να προσπερνάς. Άρα, αν θες να πας στην αριστερή λωρίδα, πας, προσπερνάς και μετά πηγαίνεις. Μεσαία ή δεξιά. Δεν είναι για να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον να πηγαίνεις με 30 χιλιόμετρα ή με 40 και να κλείνεις την Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο. Γιατί? Διότι αν σε υποχρεώσει εσένα, όπως γίνεται συνήθως, να προσπεράσεις από τα δεξιά, αυτό είναι μια επικίνδυνη οδήγηση. Άρα σε προτρέπει να οδηγείς κάνοντας σλάλομ για να περάσεις αυτόν που κινείται αργά μπροστά. Αυτό είναι το απόλυτο πρόβλημα. Πρέπει κάπου να το συνειδητοποιήσουμε στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι επικίνδυνη μόνο η γρήγορη οδήγηση, είναι και η πολύ αργή οδήγηση, ειδικά όταν παρακολύεις τις συγκοινωνίες και κλείνεις το δρόμο πηγαίνοντας αριστερά. Θα το καταλάβουμε κάποτε αυτό? Δεν ξέρω. Ελπίζω. Τι να.
2: Να πούμε και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια. Γιορτάζει τα 52 χρόνια.
1: Σήμερα τα
2: γιορτάζει. Ναι, σήμερα τα γιορτάζει τέλος πάντων. Αλλά θα τα γιορτάσει, φαίνεται, χωρίς τους προέδρους που είναι εν ζωή τουλάχιστον, τους πρώην προέδρους. Χωρίς τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος είναι δίπλα στο.
1: Δεν πάει τελευταία. Ναι,
2: ναι, ναι, αλλά είναι στο κινέζικο επιμελητήριο που θα κάνει μια ομιλία. Εντάξει, χωρίς τον κύριο Σαμαρά, χωρίς τον κύριο Μημαράκη, κανένας δεν θα πάει.
1: Χωρίς τον κύριο Δένδια.
2: Χωρίς τον κύριο Δένδια, αυτό που το πας, έχει υποχρεώσει και ο κύριος Δένδιας. Μήπως να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν,
3: βλέπουμε κέφια.
2: Είχατε γενέθλια χθες, όπως με διόρθωσε ο Νίκος, αλλά σήμερα που θα τα γιορτάσετε τα γενέθλια, θα λείπουν αρκετοί. Γιατί?
3: Κοιτάξτε, από ό,τι έχει πει και ο κύριος ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, καταρχήν το κύριο είναι ότι αποδέχεται πλήρως την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, να ιδιωτεύσει. Μία απάντηση είναι αυτή. Ο Αντώνης ο Σαμαράς
2: είναι διαγραμμένος. Ετοιμάζεται να κάνει
3: ένα κόμμα. Άρα λοιπόν μάλλον δεν έχει θέση εκεί. Τι άλλο να πει.
2: Ο κύριος Μημαράκης, ας πούμε, που έχει διατελέσει και αυτός πρόεδρος.
3: Δεν έκανε καμιά δήλωση γιατί δεν θα πάει. Τι να πω τώρα.
2: Ναι, δεν θα είναι όμως.
3: Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, για οποιονδήποτε
2: και
3: λόγο.
2: Και δεν θα είναι ούτε ο κύριος Δένδιας.
3: Καλά, ο κύριος Δένδιας δεν ήταν και στο πρόσφατο συμβούλιο το υπουργικό γιατί είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας στη μεγάλη εκδήλωση που έκανε δήλωσε ότι έχει υπηρετήσει με συνέπεια όλους τους αρχηγούς της παράταξης.
2: Απλά είναι καλό αυτό το να γιορτάζετε τώρα τα τόσα χρόνια και να λείπουν όλοι οι πρώην πρόεδροι.
3: Θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν όλοι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην οικονομία. Ο τίτλος, κύριε Σιμόπουλε, του προϋπολογισμού, από ό,τι βλέπω από την αντιπολίτευση, είναι τα πλεονάσματα στο απόσπασμα. Βλέπω το Πασόκ για παράδειγμα, σας ρωτά, γιατί ενώ υπήρχε προϋπολογισμός για πλεονάσματα 7 και κάτι δις, πήγε στα 9,5, άρα είναι 2,3 δις επιπλέον. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα παράγεται επίτηδες για να τα μοιράζετε μετά σε ημιτέρους. Είναι σκεμμένη η επιλογή τέτοια πλεονάσματα. Και νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Λαργόβας και ο κ. Χατζηδοσίου μας έλεγαν ότι τα πλεονάσματα είναι θηλιά στην οικονομία και αυτό που θα ήταν καλύτερο είναι να μειώσετε τους έμεσους φόρους, ώστε να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια καλύτερα και να μην παράγονται καν, γιατί δεν βοηθούν σε κάτι. Ποια είναι η απάντηση?
3: Καταρχήν, ήδη μέσα από την επιστολή του στην Φόντερ Λάιεν ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι πραγματικά υπάρχει περίπου ένα δις, υπάρχει ένα πλεόνασμα ένα δις από το ΦΠΑ για τα καύσιμα και το οποίο ζητά να επιτραπεί
1: 700
3: να
1: είναι, ναι,
3: 700 καλά, αφαιρέσουμε τα 200 εκατομμύρια να επιστραφεί στην οικονομία, ναι. Εδώ υφίσταται ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικό, πρέπει οι οροφές δαπανών να αλλάξουν και
1: η Ευρωπαϊκή αφού το πήγατε από εκεί τόσο καιρό, γιατί η κυβέρνηση όταν το ζητούσε η αντιπολίτευση της έλεγε ότι λαϊκίζει? Δεύτερον, γιατί να παράγονται και μετά να επιστρέφονται και να μην πέσουν οι φόροι για να μην παράγονται?
3: Γιατί αν πέσουν οι φόροι πιθανώς να μην παράγονται. Δηλαδή το
1: δεν
3: έχουμε πει αυτό.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Λαργόβας.
3: Δεν, καλά, εντάξει, και επειδή το είπε κατά τα άλλα
2: σεβαστός
3: καθηγητής είναι έτσι, είναι μία άποψη. Εγώ θεωρώ ακόμη και έχω ως ένα παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβη στα νησιά του Αιγαίου όπου η μείωση του ΦΠΑ
2: πέρασε.
3: Δεν πέρασε. Δεν
2: εσείς
3: πέρασε,
2: γιατί λέτε ότι δεν πέρασε?
3: Δεν πέρασε, γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν πέρασε όπως έπρεπε να περάσει στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης ότι μία μείωση των έμεσων φόρων δεν θα περάσει στον καταναλωτή και υπάρχει άποψη ότι αυτή η αύξηση η οποία προέρχεται από τη μη μείωση των εμέσων φόρων καλύτερα να βρεθεί ένας τρόπος να περάσει τους περισσότερο ευάλωτους.
2: Από την άλλη ο κύριος Χατζηδεοδοσίου μας έλεγε πριν κύριε Σιμόπουλε που είναι ένας άνθρωπος αγοράς ότι οι έμεσοι φόροι δεν είναι έντιμοι φόροι και ότι είναι φόροι που πώς να το πω έτσι, που στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα και τη μικρομεσαία ανάπτυξη. Οι έμεσοι φόροι.
3: Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία. Η κυβέρνηση έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε μέσα από την κάρτα εργασίας τη μείωση της φοροδιαφυγής. Θέλω να πω ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση της οικονομίας από αυτή την οποία πάλι με σεβασμό λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου έλεγε για τις 120 δόσεις και έχει δίκιο. Και είναι κάτι το οποίο το έκανε η κυβέρνηση.
2: Δηλαδή, ναι, το έκανε η κυβέρνηση με ένα επιτόκιο 5,8 όμως. Πόσοι μπορούν να μπουν εκεί?
3: Υπάρχουν απόψεις. Όλα θα εξαρτηθούν εκ του αποτελέσματος. Οι 72 δόσεις δεν σας κρύβω ότι τελικά δεν πέρασαν στην αγορά.
2: Ναι, και 120 με αυτό το επιτόκιο που είναι ληστρικό από ό,τι λέει η αγορά, γιατί να περάσουν?
3: Ανήκω σε αυτούς που περιμένω να δουν. Οι 72 δόσεις δεν πέρασαν. Έπρεπε από την αρχή να είναι 120. Σας το λέω από τώρα.
1: Πάμε στο άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Τόσο καιρό η αντιπολίτευση ζητούσε να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα και να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα. Έλεγε η κυβέρνηση: δεν γίνεται αυτό. Μην επιμένετε. Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις, προϋπολογισμός, ευρωπαϊκοί κανόνες. Τελικώς η κυβέρνηση πάει στις Βρυξέλλες, το ζητάει αυτό και το ζητάει υπό την έννοια ότι πρέπει να σπάσει την οροφή των δαπανών, δηλαδή να τις λείψουν έσοδα, επικαλείται την ακρίβεια της έκταξης περιστάσεως που το κάνει για συγκεκριμένο διάστημα και ταυτόχρονα, εκτός από αυτό δηλαδή και μείωση φόρων και διανομή υπερπλεονασμάτων, καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση ότι κακώς ρωτάει και λέει άλλες χώρες το κάνουν μόνες τους. Εμείς γιατί να ρωτήσουμε και να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε κατευθείαν? Αφού το θέλετε, πώς θα το κάνουμε?
3: Σωστό ερώτημα. Οι οροφές δαπανών εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, όχι έλλειμμα, θα έλεγα ότι το χρέος μας είναι πολύ μεγάλο. Άλλες λοιπόν είναι άλλα τα δεδομένα στις οροφές δαπανών άλλων κρατών και άλλων της Ελλάδος. Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
2: Βέβαια, λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε.
3: Το πλαίσιο όμως είναι γενικότερο.
2: Εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί χρειαζόμαστε άδεια? από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.
3: Μα σας είπα ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά.
2: Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πλεόνασμα, δεν είναι ότι δεν έχουμε.
3: Έχουμε διαφορετικές οροφές δαπανών για κάθε κράτος.
2: Ναι, αλλά όταν έχουμε αυτό το μεγάλο υπερπλεόνασμα, είναι τεράστιο το υπερπλεόνασμα.
3: Μα σας είπα, είναι διαφορετική. Ανεξάρτητα από το πλεόνασμα, παίζει ρόλο το χρέος, παίζουν ρόλο άλλοι δείκτες. Γι' αυτό το λόγο είναι άλλες οι οροφές δαπανών για κάθε χώρα.
1: Τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει, γιατί ρωτάτε, εγώ για να καταλάβετε λέει, είχα και μνημόνια το 16 και δεν ρώτησα ποτέ το Σόιμπλε και μόνος μου τα έδωσα για συντάξεις. Απάντηση.
3: Κοιτάξτε,
1: το είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
3: Τώρα τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας που έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Ναι, αλλά σας είπε τι έκανε. Είπε μόλις τώρα ο Νίκος.
3: Έκανε μία διαπραγμάτευση η οποία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μα αυτό το
1: οποίο. Όχι, δεν ρώτησα τίποτα.
2: Άλλο μας ρώτησε ο Νίκος.
1: Εγώ λέει δεν ρώτησα το 16 το Σόιμπλε, δεν ρώτησα κανέναν τις Βρυξέλλες. Τα έδωσε για τη συντάξη κατευθείαν. Πια και μνημόνια.
3: Αφού μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βέβαια μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πέτυχε αυτό που πέτυχε για το ΣΕΦ, πέτυχε αυτό που πέτυχε για το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχει και αυτό το οποίο τώρα παλεύουμε, άσχετα αν βγήκαμε πρώτοι στην διαδικασία αυτή, από πίσω είναι η Γαλλία, από πίσω είναι η Ιταλία. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε την εξαίρεση αυτών των πλεονασμάτων.
2: Να την πετύχουμε, θεωρείτε ότι θα απαντήσει θετικά.
3: Μη με ρωτάτε με αν. Θεωρώ ότι θα γίνει.
2: Γιατί μιλάνε για αναπάντητες επιστολές στην αντιπολίτευση.
3: Ναι, όπως ήταν αναπάντητες τα αναπάντητα γράμματα, όπως ήταν και για το ΣΕΙΦ, γιατί μας έλεγαν τα ίδια για την Τουρκία, όπως ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφραγίδα Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το ξαναλέει σήμερα, χρειαζόμαστε ελελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Χθες στην ανάρτησή του είπε ότι αυτοί οι κανόνες που επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, πιο όμαλες, πιο ήρεμες. Πού μπαίνουν τα όρια, θέλω να πω. Συνήθως το κάθε οικονομικό επιτελείο και ο κ. Πιερακάκης, πρόεδρος του Γιώργου, επικαλούνται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι ελαστική, είναι θέμα ερμηνείας. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: εγώ λέω να χαλαρώσουμε λίγο. Βγαίνει ένας άλλος και λέει: όχι, όχι, όχι, να είμαστε σφιχτά. Ό,τι πούμε, ή υπάρχει κάποια αντικειμενική απόδοση. Προσέξτε, γιατί σας ρωτώ. Διότι εγώ δεν έχω ξανακούσει τον πρωθυπουργό να λέει από τότε που εξελέγει από το 19 να τους χαλαρώσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εάν είναι έτσι, εάν υπάρχει πιθανότητα, δυνατότητα, χωρίς πρόβλημα, χωρίς σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, να χαλαρώνουμε δημοσιονομικούς κανόνες, τότε πού σταματάει η χαλάρωση, είναι ένα νέο δεδομένο με το οποίο κατά την πρέπει να ξαναδούμε όλη την οικονομία μας, κύριε Σιμόπουλε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή κρίση, έχουμε δύο πολέμους. Άρα, αν η άποψη του Μητσοτάκη, που εγώ συμφωνώ, είναι ποιοι κανόνες τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται. Πάμε ανάποδα. Πάμε αλλιώς. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το χειμώνα.
3: Αυτό που λέτε, ουσιαστικά με αυτό που λέτε συμφωνώ. Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Πάμε να το πούμε λοιπόν, όλοι μαζί στις Βρυξέλλες. Όλοι μαζί.
3: Ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Να σπάσουμε όλο αυτό το τείχος του έχουμε κανόνες και δεν γίνεται.
3: Όπως θέλει, θα πρέπει να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι κανόνες. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει και αυτό
1: είναι
3: στην επιστολή του. Καλά, αυτό θα είναι. Έχουμε τα συμβούλια κορυφής, είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι πρέπει απλώς να επιταγηθεί και να μην η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσει όπως λειτουργεί συνήθως, έχοντας ας πούμε κάποια πράγματα.
1: Αν λειτουργήσει όπως συνήθως, κύριε Σιμόπουλε, καήκαμε.
2: Τη βάψαμε.
1: Καήκαμε.
2: Κοινώς.
1: Πάει η Ευρώπη.
3: Αυτό λέω.
1: Θα πάνε όλοι να ψήσουν ΑΕΦΔΕ και Λεπέν.
3: Αυτό λέω.
1: Ας
3: περιμένουμε. Έχουμε κάποια κρίσιμα συμβούλια κορυφής μπροστά μας.
1: Θέλω επίσης να σχολιάσω.
2: Πάντως, εγώ θέλω να μείνω στο θέμα των υπερπλεονασμάτων, γιατί νωρίτερα που συζητούσαμε και γενικώς και κάθε μέρα που συζητάμε με οικονομολόγους, μας λένε ότι δεν χρειάζονται τα υπερπλεονάσματα, πως είναι δηλητήριο και πως ουσιαστικά μειώνουν την ανάπτυξη. Ότι θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε και να έχουμε υγιή ανάπτυξη, όχι στα νούμερα, όχι στους αριθμούς, στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή επιχειρηματικότητα.
1: Να μην τα έχουμε σημαίνει χαμηλότερη άμεση φόρη,
3: Τα νούμερα είναι εδώ.
2: Ναι, όχι
3: μεγάλη
2: στα νούμερα.
3: Μεγάλη μείωση της ανεργίας είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν συνέβη επί 50 χρόνια με την ανεργία. Έχουμε μείωση.
2: Τι σχέση τώρα έχει αυτό με αυτό που σας ρωτήσαμε, κύριε Σιμόπουλε?
3: Και απόλυτη. Έχουμε μείωση του,
1: έχουμε ένα λεπτό
3: του χάσματος στις επενδύσεις. Η οικονομία είναι σταθεροποιημένη. Δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ιταλία. Ξεπληρώνουμε χρέος. Θέλω να πω ότι έχουμε μια οικονομία η οποία μέσα στην κρίση καταφέρνει και είναι σταθεροποιημένη και
1: Αυτό
2: θα ήταν πάρα πολύ καλό αν δεν τελείωνε ο μισθός στους πολίτες. Θα ήταν πάρα πολύ καλό.
3: Απάντηση για τον μισθό όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, ότι μετά το πρώτο 15ήμερο.
2: Δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, 2% έχουμε μείωση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ την τελευταία εβδομάδα.
2: 2% έχουμε μείωση του τζίρου. Ναι. Μείωση του τζίρου, μείωση του τζίρου. Δεν ψωνίζουν δηλαδή.
3: 2% καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λέτε σημαίνει ότι μετά το 15ήμερο οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε, έτσι όπως το είπατε. Και σας λέω ότι η μείωση στα σούπερ μάρκετ του τζίρου.
2: Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι μετά τις 15 ή μετά τις 18 οι Έλληνες λοιπόν, έχουν να φάνε.
1: Ένα δύο χρόνο τελείωσε, μην φάμε την επόμενη εκπομπή. Προτείνω. Το θέμα αυτό το οποίο ανοίγει η Λουκία και είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή από τη μια τα μεγέθη της οικονομίας, από την άλλη η καθημερινότητα των πολιτών. Εγώ νομίζω δεν συμπίπτουν αυτά τα δύο. Και επειδή μας ακούνε και παίρνουμε και μηνύματα, να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης μας πάρα πολύ σύντομα, να το συζητήσουμε αναλυτικά.
3: Τα μηνύματα δεν είναι ο κανόνας.
1: Να το συζητήσουμε, το εισάγω προς συζήτηση. Θα ακούσουμε με σεβασμό την άποψή σας, θα σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα των ακροατών.
3: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλο. Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.
14: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
20: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος και ενώ αφήσαμε κρεμότητα Λουκία για τα υπερπλεονάσματα και ξέρεις, να βάλουμε στη ζυγαριά πώς πάει η ελληνική οικονομία, πώς περνούν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Κοσμοτέ. Το όνομά του είναι Bond, σου λέει κάτι Λουκία. James Bond.
2: James Bond.
1: Από αυτή την Πέμπτη που μας πέρασε, 1η Οκτωβρίου ως το τέλος του μήνα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει όλη την ιστορία. Την κινηματογραφική του 007 από τον Dr. No, που ξέρεις, η ταινία βγήκε σαν σήμερα ή σαν χθες, νομίζω, για πρώτη φορά, πριν από, νομίζω, τα 62, με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης, να πω για την Durostick που ήταν και σήμερα μαζί μας, με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες Πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και η επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σπλακάκια, η Durostick έχει τη λύση για τις σχόλες πλακιδίων. Τι ταξίδι μας έχει σήμερα?
2: Λοιπόν, πάμε Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται βεβαίως από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής.
1: Τι λες τώρα?
2: Επίσης, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και Μόρις Αφιγραντήρες από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπα Δημητρίου. Και λίγα λόγια για τη Real News που μας έρχεται. Ιστορίες φόνων, το μυστικό δωμάτιο, food and travel και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Από εμάς, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 3. Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσκη την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Και καλοκαιρινό απόγευμα, ε!
2: Yeah. Βέβαια.
21: Real FM.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστουφλόγιας.
5: Digger,
4: με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζέ, νουπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο, εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου Κυριακή, στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Πρίσμα 90.2. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Έχει κοπάσει λίγο ο άνεμος, ζεστός και ηλιόλουστος είναι ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως από 2 έως 3 μποφόρ. Ο καλός και ηλιόλουστος καιρός με θερμοκρασίες έως 25-26 βαθμούς Κελσίου θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τουλάχιστον έτσι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Και όταν λέω μικρές αλλαγές, εννοώ ότι ίσως ξεκινήσουν κάποιες βροχές εδώ στη Ζάκυνθο και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέσας Food Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, το προηγούμενο φυλάδιο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου και πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα, επώνυμα και όχι. Κάντε τις αγορές σας. Πλέστας The Market είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Πάμε τώρα να δούμε γρήγορα τα θέματά μας. Ποια είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε μαζί μας, βέβαια, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, θα παρακολουθήσουμε κάποια αποσπάσματα από το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα, με μοναδικό θέμα συζήτηση στην εξόριξη των υδρογοναθράκων που γίνονται. Έχει ξεκινήσει σε γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κοντά στα διαπόντια νησιά, πάρα πολλές αντιδράσεις. Παρακολούθησα και λίγο το Περιφερειακό Συμβούλιο από οικολογικές οργανώσεις, από φορείς και από πολίτες εκεί του νησιού. Θα ακούσουμε και την απάντηση του Περιφερειάρχη. Μαζί μας σήμερα θα είναι και ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Θα σχολιάσουμε λίγο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως ο κύριος Τσουρουνάκης έστειλε και ένα αίτημα στο Δήμο, θα μας τα πει ο ίδιος πιο αναλυτικά και θα έχουμε μαζί μας και την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού και επιφανώς Ζακυνθίων, κυρία Ελένη Πιλαρινού. Θα μιλήσουμε μαζί για το θάνατο της Μαρίας Ρουσέα, διάσημης ζωγράφου. Λοιπόν, και το αναφέραμε, άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη ζωγράφος Μαρία Ρουσέα, κόρη του ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και εδώ στο νησί μας αλλά και γενικότερα για το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Κυρία Πιλαρινού τη γνώριζε πάρα πολύ καλά, είχαν κάνει και πάρα πολλές εκδηλώσεις μαζί στο μουσείο, θα μιλήσει λίγο για τη ζωή και το έργο της αλλά και την προσωπική σχέση που είχε μαζί της. Να δούμε λίγο μερικά βιογραφικά στοιχεία για το θάνατο της Μαρίας, για τη ζωή της Μαρίας Ρουσέα. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 19 Μαΐου του 1929 από το ζωγράφο Χρήστο Ρουσέα και τη Μαρίνα Γιάννητσάν. 4 χρόνια αργότερα γεννήθηκε η αδερφή της Ιωάννα, η αγαπημένη της αδερφή, μετέπειτα γνωστή πρωταγωνίστρια στο θέατρο, Τζένι Ρουσέα. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, φίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές εξέχοντα πρόσωπα από το χώρο των τεχνών.
Αποφύτησε το 1955 παίρνοντας το δίπλωμα καθηγήτριας τεχνικών μαθημάτων. Από το 1961 έως το 1965 ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών συνέχισε τις σπουδές της στο εξωτερικό για συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης. Έκανε πολύ σημαντικές παρουσίες και εργασίες στη Ρώμη, στο Μόναχο. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1965. Εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και φυσικά και στη Διεύθυνση Συντήρησης στην Ακρόπολη. Από το 1970 και για 6 χρόνια δίδαξε στις διάσημες σχολές Δοξιάδη, επικεφαλής του Εργαστηρίου Συντήρησης Έργων Τέχνης. Δίδαξε ζωγραφική στην Ομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Ζακύρθου με την ιδιότητα της ζωγράφου. Και για πολλά χρόνια εργάστηκε ως συντηρήτρια αγιογραφιών στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύρθου. Αυτά είναι μερικά στοιχεία από την πολύ σπουδαία, μεγάλη και σημαντική διαδρομή και προσφορά στην τέχνη και στον πολιτισμό της ζωγράφου Μαρίας Ρουσέας. Περισσότερα πράγματα πιο αναλυτικά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Πιλαρινού αμέσως μετά τη μία η ώρα. Συνεχίζουμε να δούμε κάποια άλλα θέματα, μια και αναφερθήκαμε στο καιρό. Είδατε λοιπόν πόσο πολλές μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του αυτή η πολύ μεγάλη καταιγίδα και στην Κρήτη πάρα πολλές ζημιές στο Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά. Μεγάλες καταστροφές είδαμε στους δρόμους, στις καλλιέργειες. Έχασε τη ζωή του ένας βοσκός, ο οποίος είχε πάει για να προστατέψει το κοπάδι του από αυτή την τεράστια και ξαφνική νεροποντή. Έπεσαν δεν ξέρω πόσοι τόνοι νερού, αλλά αναστρέμα. Οι τουρίστες εκεί στην Κρήτη, που η Κρήτη συνεχίζει να έχει τουρισμό μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, έμειναν έκπληκτοι. Ανέβασαν και πάρα πολλά έτσι βίντεο στο διαδίκτυο. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης είναι θαμμένο στην λάσπη. Και πάρα πολλοί κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι 90 χρόνια δεν έχουν ξαναδεί αυτό το πράγμα, αυτή τη χρονική περίοδο. Μιλάμε δηλαδή για αρχές Οκτωβρίου. Άρχισαν να υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα εικόνες της καταστροφής. Πολύ σοβαρά προβλήματα έχουν τα ανόγια, έχουν πλημμυρίσει δρόμοι. Στα Ζωνιανά έχουν γίνει απροσπέλαστες οι διαδρομές. Πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς νερό και ρεύμα. Λοιπόν, και σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος της βροχής στο ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Φανταστείτε τι νερό έπεσε, και είναι φυσικό επακόλουθο να μην μπορούσε η γη να το απορροφήσει. Οι κάτοικοι εκεί είναι απελπισμένοι. Υπάρχουν έτσι και δεν ξέρουν και πολλοί κτηνοτρόφοι. Σήμερα δεν ξέρουμε ακόμα τι εικόνα αντίκρισαν ανεβαίνοντας ψηλά, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία και εκεί σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν χιλιάδες ζώα στα μαδιά πάνω στα βουνά. Τέλος πάντων, εξετάζονται τώρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η καταστροφή, ενώ στο οροπέδιο Λασιθίου μιλάνε για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Το οροπέδιο βούλιαξε κυριολεκτικά από όγκους νερού, ενώ απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μετατράπηκαν σε λασπότοπους, με το νερό που έχει εγκλωβιστεί εκεί να εμποδίζει τους παραγωγούς ακόμη και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους. Επίσης δεν απαιτείται
μετακίνηση μόνο με μεγάλα γεωργικά, με ψηλά γεωργικά μηχανήματα. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στο νησί αυτή την ώρα από την πολιτική προστασία και το στρατό στην ευρύτερη περιοχή και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία από χτες το βράδυ άρχισαν να υποχωρούν τα φαινόμενα και έτσι οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν μια εκτίμηση των ζημιών και των καταστροφών που υπέστηκε οι καλλιέργειές τους αλλά και τα ζώα τους.

αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο θα κηρύξουν τη συνέχεια της έναρξης του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τώρα τι θα περιλαμβάνει αυτό δεν ξέρουμε, μάλλον ενεργειακά θέματα, θέματα ασφάλειας. Και ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας. Άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τώρα δεν περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη συνάντηση. Μια εθιμοτυπική επίσκεψη είναι, ούτε και φυσικά γνωρίζουμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν. Ίσως ενημερωθεί ο τύπος μετά τις δηλώσεις που θα προβούν. Πάντως, να ξέρετε ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο άτομα την εξωτερική πολιτική, δύο άτομα την διαχειρίζονται, ο πρόεδρος και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός, κουβανός, έχει βάλει στο μάτι την Κούβα, θέλει να καταργήσει το πολίτευμά της και να γίνουν εκλογές. Το έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, μέχρι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κάνει και φοβερό οικονομικό αποκλεισμό αυτή τη στιγμή στην Κούβα και οι άνθρωποι τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Επέρα έχουν καταργηθεί και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων που είχε η Κούβα μέχρι που να βγει ο Τραμπ. Λοιπόν, μουσική για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Για να δούμε, μένουμε στο θέμα του θανάτου της Μαρίας Ρουσέα. Να δούμε τώρα το συλληπιτήριο μήνυμα του Δημάρχου Ζακύνθου για την απώλεια της Μαρίας Ρουσέα. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη διακεκριμένη ζακυρθινή ζωγράφο Μαρία Ρουσέα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Η Μαρία Ρουσέα υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου. Με το έργο, την ευαισθησία και την αφοσίωσή της στην τέχνη υπηρέτησε με συνέπεια τον πολιτισμό του τόπου μας και άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική ιστορία του νησιού. Η μακρά δημιουργική της πορεία, οι σημαντικές διακρίσεις και η αναγνώριση του έργου της αποτελούν μέρος μιας ζωής αφιερωμένης στην τέχνη. Μα πάνω απ' όλα αυτό που μένει είναι η πολιτιστική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της. Ένα έργο που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, εμπνεύστηκε από τον τόπο, τους ανθρώπους και την ιδιαίτερη ψυχή του νησιού

και πλέον αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής του μνήμης. Για τη Ζάκυνθο η απώλειά της είναι απώλεια μιας σημαντικής εκπροσώπου των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και μιας γενιάς ανθρώπων που με τη δημιουργία τους κράτησαν ζωντανή τη βαθιά πολιτιστική παράδοση του νησιού μας. Η Ζάκυνθος αποχαιρετά σήμερα μία καλλιτέχνηδα που με τα χρώματα και την ψυχή της πρόσθεσε τη δική της πινελιά στο πολιτιστικό καμβά του τόπου μας. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό και θα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και του λαού της Ζακύνθου εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Καλό της ταξίδι και αιωνία της η μνήμη.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

0: Με στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε κοντά σας με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.
0: Σε ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασέρνει.

γουρού και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζει.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Μαζί σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους διοικητικούς, κύριε Ποταμίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μου κάνετε ένα μικρό σχόλιο.
1: Να πω κάτι παρακαλώ. Για την κυρία Ρουσέα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που χάσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια απώλεια μεγάλη για την πολιτισμό της Ακίτου. Mm-hmm. Και ξέρετε, το γνωρίζετε, ναι, το γεγονός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε δώσει πάρα πολλά πράγματα στη Ζάκηθο και θα μας λείψει.
0: Ναι. Θα έχουμε και την κυρία Ελένη Πιλαρινού, την πρόεδρο του μουσείου, μετά τη μία, να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή και το έργο της κυρίας Ρουσέα, ναι. Μαρία Ρουσέα.
1: Λοιπόν, η κυρία Πιλαρινού είναι πλέον αρμόδια να μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, εσάς δεν σας ικανοποίησε η απάντηση του Δημάρχου? Να επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Ρωτήσατε από τα τιμολόγια που κόπηκαν, σε τι όνομα. Ενώ ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα τα πήρε ο εργολάβος, ο κύριος Αλαβέρας. Εσείς όμως έχετε στείλει μία αίτηση στο Δήμο για να σας δοθούν πιο αναλυτικά τα παραστατικά.
1: Να σας πω, καταρχήν δεν έδωσε καμία απάντηση ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας και για το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται αγωγός Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας, να το λέμε έτσι συντομία. Ναι. Μα καμία απάντηση. Γυρολεξία. Διάβασε εκεί ένα παραμύθι με τις μελέτες και πότε ξεκίνησε αυτό, το ότι ξεκίνησε το 92, ήταν έτσι για να θολώσει λίγο τα νερά και να πει ότι φτάσαμε 20 χρόνια εμείς, ότι το τρέχουνε η σημερινή δημοτική αρχή. Το έργο μπορεί να το οραματίσει και κάποιος το 92 και πολύ σωστά και καλά έγινε. Υπάρχουν ευθύνες για καθυστερήσεις μεγάλες. Το έργο ξεκίνησε γύρω στο 19, δεν κάνω λάθος, επικυρωποιήθηκε η μελέτη και άρχισε να προχωράει, ναι, για να γίνει. Λοιπόν, από τη στιγμή που ετοιμαστήκαν τα πάντα, ορίμασε η μελέτη, βρέθηκε χρηματοδότηση κτλ. Εντάχθηκε στα προγράμματα που εντάχθηκε, με μια αλλαγή γέφυρα τέλος πάντων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Mm-hmm. Αυτό έγινε επί εποχής Αρετάκη και ξεκίνησε τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, με ένα κάποιο ρυθμό. Είχαν δοθεί γύρω στις 250 έως 300 χιλιάδες ευρώ από τον Αρετάκη, που ήταν 100.000 προκαταβολή,
0: ναι,
1: και κάποια χρήματα για κάποια έργα που είχαν γίνει μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο που είναι το 80% του έργου, η πραγματοποίηση του έργου, την ευθύνη την έχει η σημερινή δημοτική αρχή, και όχι μόνο 80, μπορεί να είναι και παραπάνω,
0: ναι.
1: Εκεί λοιπόν πληρώθηκαν τα τελευταία χρήματα το 25, το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25, που ήταν περίπου 900.000 ευρώ. Είχε πληρωθεί άλλο ένα ένταλμα, μην το ξεχνάμε αυτό, περίπου γύρω στις 300.000 ευρώ επί εποχής Στασινόπουλου. Δηλαδή τα χρήματα τα πολλά,
0: ναι,
1: εκταμιεύτηκαν και πληρώθηκε ο οποιοσδήποτε εργολάβος, θα πάμε και σε αυτό,
0: ναι,
1: από την Δημοτική Αρχή Στασινόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με τον κύριο Κόκορη, αργότερα την κυρία Αυγουστίνου της υπεύθυνη τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Κόκλα και τον κύριο Γκλαβά εκ μέρους της ΔΕΙΑΣ και του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, και δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι στην Επιτροπή αυτή ήταν και ο ίδιος ο Δήμαρχος, τέλος,
0: ναι,
1: πάντων έχει σημασία. Υπήρχαν δύο πολιτικοί σίγουρα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Αυτοί λοιπόν πλήρωσαν περίπου, ναι, ένα 200, ένα 150, χωρίς να έχει γίνει τίποτα επί της ουσίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακούγονται διάφορα στο νησί, επειδή εκπρόσωπος του εργολάβου, η κυρία Λιβέρη, βγήκε δημοσίως και είπε ότι ο πελάτης μου έχει πληρωθεί ό,τι έχει κάνει, εμείς το κρατήσαμε και,
0: ναι,
1: καταθέσαμε ένα αίτημα εδώ και 15 μέρες περίπου, 2 εβδομάδες, σημείωστε, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι σήμερα, εκτός αν πριν λίγο ήρθε κάποια απάντηση και δεν τη γνωρίζω, αλλά πιστεύω δεν έχει έρθει. Το ποιος ήταν ο αποδέχτης των χρημάτων. Ποιος πήρε τελικά τα λεφτά.
0: Ο δήμαρχος σας απάντησε ότι είναι ο κύριος Σαλαβέρας.
1: Δεν απάντησε. Είπε ότι ο εργολάβος είναι ο Αλαβέρας και ο Αλαβέρας έχει πάρει τα λεφτά. Και σας ξαναλέω, ο εκπρόσωπος του Αλαβέρα είπε ότι πληρώθηκα ό,τι είχα κάνει.
0: Ναι.
1: Και εμείς γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε το αίτημα στο Δήμο, mm-hmm. στις οικονομικές υπηρεσίες και ζητάμε ποιος πήρε τα λεφτά. Δεν είναι, είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο να απαντηθεί από την οικονομική υπηρεσία και περιμένουμε. Έχουν περάσει, ξαναλέω, 15 μέρες και δεν απαντάνε. Mm-hmm. Γι' αυτό με ανησυχεί. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, δεν θέλω να λέω τίποτα, όμως είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και το τοπίο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Έχουμε δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Δεν θα αφήσουμε τον Ζακυνθινό λαό έτσι. Είναι έργα, όχι μόνο αυτό, έργα ίδρυυσης, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία και την καθημερινότητα των Ζακυνθινών πολιτών. Εμείς λοιπόν από τη Σκοπιά που είμαστε, η μείζων αντιπολίτευση, θα παλέψουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε για τα συμφέροντα. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έμαθα και εγώ, μάλλον θα σας πω μία λεπτομέρεια. Το έμαθα όταν είχα κάνει τη μελέτη για το λύση του προβλήματος του νερού στη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το υφάλμινο νερό που έχει στα σπίτια μας μπορεί να είναι και μία από τις αιτίες ή μπορεί να είναι και η μοναδική αιτία, η βασική, μία από τις βασικές αιτίες που ο καρκίνος στη Ζάκυνθο είναι σε τέτοια υψηλά επίπεδα. Τότε οι μελετητές μου είπαν, όταν το νερό που είναι υφάλμινο περνάει μέσα από πετρώματα, το υφάλμινο νερό παρασύρει μαζί του μεγαλύτερες ποσότητες από το κανονικό υδράργυρο. Αυτός ο υδράργυρος λοιπόν είναι καρκινογόνος, το γνωρίζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε μια σύσκεψη, σε μια ημερίδα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήτανε, την περιφέρεια, περίπου το 2014, mm-hmm. αυτό είχε ακουστεί έντονα, είχε μελετηθεί ότι το νερό είναι σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο, οι ποσότητες του υδραγύριου ήταν στο όριο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, όσο γίνεται πιο υφάλμινο το νερό επιδεινώνεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να έχουμε και πρόβλημα. Λοιπόν, τέτοια έργα λοιπόν ίδρυυσης βελτιώνουν και την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Είναι πολύ βασικό. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή αυτά είναι περίπου 5-6 εκατομμύρια ευρώ έργα, υπάρχουν όμως και άλλα χρήματα, υπάρχουν περίπου άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ σε εγκεκριμένα έργα, σε έργα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα, τουλάχιστον αυτό μου είπε ο βουλευτής εδώ και 2 εβδομάδες, ότι τα έργα που έχουν ενταχθεί είναι περίπου 15-16 εκατομμύρια, αλλά γίνονται και κάποια άλλα έργα. Εμείς λοιπόν θα υπερασπίσουμε τα συμφέροντα και την καθημερινότητα και την υγεία των Ζακυνθινών πολιτών.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου είπατε ότι έχουν περάσει 15 μέρες από τότε που καταθέσατε το αίτημα. Εσείς δηλαδή ζητάτε και να σας παραθέσει ο Δήμος και την απόδειξη εισπράξης των 900.000 ευρώ από τον κύριο Αλαβέρα.
1: Ναι, όποιος είναι αυτό, δεν έχει σημασία, ναι, αυτό ζητάμε.
0: Αφού λέει ο Δήμαρχος ότι έχει πληρωθεί ο κύριος Αλαβέρας.
1: Ζητάμε εγγράφος τον αποδέκτη των χρημάτων.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια απάντηση, τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Η επόμενη κίνηση, ζητάμε παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής, είναι υποχρεωμένος, αλλά αν δεν δώσει τα στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό παράπτωμα. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος την αντιπολίτευση να δίνει στοιχεία και εμείς θα τα πάρουμε μέσω του εισαγγελέα. Mm-hmm. Δεν θα σταματήσουμε ούτε θα το ξεχάσουμε, να ξέρετε.
0: Το πόρισμα, διότι, ναι, παρακαλώ.
1: Διότι υπάρχει πολύ κακό προηγούμενο. Έχουμε ζητήσει τουλάχιστον 7-8 φορές στοιχεία από το Δήμο για διάφορα άλλα θέματα και δεν έχουν πάρει απάντηση. Mm-hmm. Όπως το τελευταίο που ζητήσαμε, την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς το Δήμαρχο, την εσωτερική αλληλογραφία για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Υποσχέθηκε η κυρία Γαλατζούλα, που εγώ δεν απευθύνομαι στην κυρία Γαλατζούλα, η κυρία Γαλατζούλα είναι διοικητικός υπάλληλος, είναι στέλεχος του Δήμου. Mm-hmm. Εγώ απευθύνομαι στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν το έχουν πάρει ακόμα. Εκεί έχει περάσει ένας μήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να δικούν το Δήμο κατά το δοκούν και όπως θέλουν, δεν είναι περιουσία κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος είναι περιουσία όλων των Δακετινών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω ακόμα κάτι νεότερο.
0: Ναι.
1: Καταθέσαμε μία αίτηση και ζητάμε στοιχεία. Έχει βγει ο κύριος Γιακουμέλος επανειλημμένος και λέει ότι χάλασαν ένα 200 για τα αυτοκίνητα, μετά από λίγο καιρό το ένα 200 έγινε ένα 700.
0: Εννοείται για τα ανταλλακτικά, για τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ανταλλακτικά, ναι. Και σέρβις των αυτοκινήτων. Λοιπόν, και εγώ λέω έτσι δημοσίως ότι αν πουληθούν όλα μαζί τα αυτοκίνητα του Δήμου, αποκλείεται να πιάσουν ένα 1.700.000 να τα αγοράσει κάποιος. Mm. Αλλά θα δούμε, ζητάμε στοιχεία αναλυτικά πού πάνε τα λεφτά των Ζακεντινών. Έλεος. Δεν πάει άλλο, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος είναι υπό οικονομική κατάρρευση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν μπορούμε, λυπάμαι που το λέω, δεν μπορούμε να κάνουμε τους εισαγγελείς. Μας αναγκάζει όμως η Δημοτική Αρχή με τη διαχείριση που κάνουμε να φερόμαστε και να ζητάμε στοιχεία καθημερινά, ταυτά, για τα μεγάλα προβλήματα και βέβαια τα χρήματα που σπαταλώνται είναι χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ. Να σας πω, με ένα πρόχειρο υπολογισμό είχαμε ρωτήσει τη Δημοτική Αρχή πόσα έργα έχουν δοθεί με απευθείας ανάθεση και πόσα γίνονται με διαγωνισμό. Τότε πάλι ο Δήμαρχος μας παρέμπαινε στη διάβια, λέει να πάτε στη διάβια να τα βρείτε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δουλειά μιας μέρας ή δύο ημερών. Λοιπόν, σας λέω δημοσίως,
0: ναι,
1: ότι η διαφορά είναι τεράστια σε σχέση με πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, πριν τέσσερα χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι πρέπει να έχουμε φτάσει 200.000 διαγωνισμούς, 200.000 ευρώ έργα με διαγωνισμούς ή 300 πηγή και η απευθείας αναθέσεις να είναι 1,5 εκατομμύριο, έτσι, χοντρικά. Ενώ πριν τέσσερα χρόνια ήταν ακριβώς το ανάποδο.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Περιμένουμε και το πόρισμα, να δούμε πότε θα έρθει από την διαχειριστική. Για το έργο του αγωγού μιλάμε, έτσι, για το γύρι Λούχα.
1: Ναι.
0: Για το πόρισμα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Νομίζω, ναι, καθυστέρησε κάποιες μέρες, διότι έχουν εμπλακεί και άλλες υπηρεσίες.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι εσείς περισσότερο?
1: Δεν μπορώ να πω, να κάνω ανακοινώσεις.
0: Γνωρίζω
1: όμως κάποιες υπηρεσίες εκτός της περιφέρειας,
0: ναι,
1: όπως είναι η Αρχή Διαφάνειας ή η Ευρωπαία Εισαγγελέας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ζήτησαν στοιχεία και θα δούμε τώρα με το πόρισμα τι θα γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
1: Διότι γίνεται μια προσπάθεια, θα το ξαναπώ, διασφάλισης του δημοσίου χρήματος, διασφάλισης της περιουσίας των Ζακεθινών.
0: Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλή απόγευμα. Πρίσμα 90 και 2.

0: Ακούσαμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Πάμε τώρα σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί και θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση της κυρίας Τόμπρου Ξένια, είναι υπεύθυνη για την προστασία της ελληνικής τάφρου, και την απάντηση του Περιφερειάρχη κυρίου Γιάννη Τρεπεκλή. Να πούμε ότι το μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η εξόρυξη υδρογναθράκων στη βορειοδυτική, στο οικόπεδο, στο πρώτο οικόπεδο, στην βορειοδυτική Κέρκυρα, κοντά στα Διαπόντια νησιά.
1: Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των τοποθετήσεων και παρεμβάσεων των συλλόγων και φορέων, αν είναι συνδεδεμένη με την κυρία Τόμπρου Ξένια, την εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Συνέλευσης για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου. Είστε εδώ, κυρία Τόμπρου?
2: Μάλιστα, εδώ είμαι.
1: Καλημέρα, σας ακούμε, ναι, έχετε το λόγο.
2: Πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το ψήφισμα που έχουμε ως Πανελλαδική Συνέλευση της Ελληνικής Τάφρου. Εκτός από το γεγονός ότι η εξόρυξη υδρογανοθράκων σημαίνει την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, περισσότερους εξοπλισμούς που γονατίζουν την οικονομία μας και καταστροφή της οικονομίας του τουρισμού και της αλίας, αποτελεί ευθεία επιλή για τα κινδυνεύοντα και ευάλωτα είδη στις περιοχές της αναγνωρισμένου διεθνής ελληνικής τάφρου. Ζητάμε να εφαρμοστούν οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και να ακυρωθούν τα προγράμματα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή. Στα ανοιχτά των ακτών.
1: Παρακαλώ, κλείστε τα μικρόφωνα όσοι είστε συνδεδεμένοι. Συνεχίστε, κυρία Τόμπρου.
2: Στα ανοιχτά των ακτών μας, το Ιόνιο, μέχρι τα νότια της Κρήτης και τη Ρόδο, απλώνεται ένας υπέροχος υδάτινος κόσμος, η Ελληνική Τάφρος. Είναι σημαντικός βιότοπος των θησιτήρων. Είναι επίσης σημαντικό ενδιέτημα των συφιών. Ένας οικότοπος παγκόσμιας ιστορικής αξίας που έχει αναγνωριστεί από την International Union for Conservation of Nature ως περιοχή σημαντική για τα θαλάσσια θηλαστικά, Important Marine Mammal Area. Παρά τις εκκλήσεις από διεθνούς επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Ελλάδα κάνει τα αντίθετα. Αντί να προστατεύσει, χωρίζει την ελληνική τάφρου σε οικόπεδα και παραχωρεί σε πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διέλευση πλοίων και τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή, υπογράφοντας στην ουσία την εκδίωξη και τελικά εξαφάνιση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστιστικών. Να σας θυμίσω ότι το 2022 έγιναμε μάρτυρες εκβρασμού τριών ζηφιών στις παραλίες της Κέρκυρας, που σημαίνει ότι πάνω από 30 ζηφιοί έχουν πεθάνει χωρίς να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε και να δούμε το θάνατό τους. Αυτό ήταν έρευνες με συνεχούς ηχοβολισμούς που έκανε η Hellenic Energy για τους υδρογονάνθρακες.
3: Πού είμαστε τώρα, τι λέει?
1: Κυρία Κράτσα, καλημέρα. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο σας.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη.
2: Η εξορυκτική δραστηριότητα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, όπως σας έχουν περιγράψει ήδη. Πρόκειται για μια πραγματική απειλή, την οποία οφείλουμε πάση θυσία να αποτρέψουμε. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε τη δύναμη στα χέρια σας να πείτε όχι, όλοι σας, και να ζητήσετε να ανακηρυχθεί η τάφρος ως θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και να την προστατεύσουμε σταματώντας κάθε πρόγραμμα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα σοβαρά ατυχήματα που συσχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πιθανό να έχουν καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον των θαλασσών μας και των παράκτιων περιοχών, καθώς και σημαντικό αντίκτυπο στις παράκτιες οικονομίες. Αυτό το ψήφισμα το υπογράφουν ήδη 70 οργανώσεις πανελλαδικά και διεθνείς οργανώσεις, και να καταλάβετε ότι αν προχωρήσουμε και πείτε ναι σε αυτό, θα μας έχετε όλους απέναντί σας. Αυτό πρέπει να σταματήσει και θα είμαστε μία γροθιά. Από εδώ και πέρα θέλω να πω και κάτι προσωπικό. Κύριε Χρήστου, η υπηρεσία σας πριν αποφασίσει εδώ η Περιφέρεια ήδη ανέβασε ναι στη διαβούλευση. Ξέρω ότι έχετε κάνει προσπάθειες άκαρπες να έρθει το γραφείο του ΟΦΠΚ στην Κέρκυρα και ξέρω ότι πραγματικά αγαπάτε το περιβάλλον.
4: Ιωάννου, ευχαριστώ πολύ.
2: Πώς ακολουθείτε μια γραμμή ενώ δεν σας σέβονται στο Υπουργείο, δεν σας αφήνουν να ανοίξετε τα ΟΦΠΚ και να έχουμε ανθρώπους εδώ πέρα που θα κάνουν τις έρευνες που πρέπει και τις δουλειές που πρέπει για να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον της Κέρκυρας? Δείξτε τώρα πυγμή και πείτε όχι για όλους μας. Ήμουν αυτηρός σε δεξαμενόπλαιο. πετρελαίου 300.000 τόνων. Πείτε μου, σε περίπτωση ατυχήματος, αναλόγου με εκείνου έκρηξης στην πλατφόρμα εξόρυξης Deep Water Horizon της BP στον κόλπο του Μεξικού, υπάρχει σχέδιο άμεσης δράσης? Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο θα πάνε να βοηθήσουν να περιοριστεί η ζημιά? Στη Νέα Ορλεάνη δεν κατάφεραν οι ίδιοι Αμερικάνοι να σταματήσουν τη διαρροή για μήνες. Εμείς τι έχουμε? Ναι. Μια υπερδύναμη, μια ολόκληρη Ήπειρος, ναι. Και θυμόσαστε πόσο καιρό πήρε για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Η έκρηξη έγινε 20 Απριλίου του 10. Ναι. Στις 22 Απριλίου αρχίσαν να ψυκάζουν με χημικά για να διαλύσουν το πετρέλαιο.
1: Κυρία Κράτσα, κλείστε παρακαλώ το μικρόφωνο σας. Κυρία Τόμπρου, παρακαλώ να είστε σύντομοι, ολοκληρώστε όσο πιο σύντομα μπορείτε.
2: Αυτό δεν το λέει η μελέτη. Εάν υπάρχει διαρροή επιφανειακή, που δεν είναι επιφανειακή το έργο πετρέλαιο, κάθεται 2 μέτρα κάτω από το νερό, θα ψεκάσουν με κορέξιτ. Αυτά τα χημικά, ενώ μόνα τους είναι ελαφρώς τοξικά για τον άνθρωπο, όταν συνδυάζονται με το πετρέλαιο, γίνονται πάρα πολύ τοξικά. Έχουν καταστρέψει το μικροζωοπλακτόν σε όλη την περιοχή του κόλπου του Μεξικού. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για τα είδη που είναι στη βαθιά θάλασσα, ψάρια και χταπόδια και μεγάλα καλαμάρια, και 2.000 άνθρωποι που στις ακτές του Μεξικού καθάριζαν όλο αυτό το πετρέλαιο είχαν προβλήματα στο αναπνευστικό. Η αλιεία απαγορεύτηκε 8 μέρες μετά και καταστράφηκε για μήνες. Και μόλις 15 Μαΐου μετά είχαν στήσει επιχείρηση που στην Αμερική για να μπορέσουν να βγάλουν το πετρέλαιο για να πάει στα δηληστήρια. Δεν υπήρχε καμία εφαρμόσιμη λύση για να φύγει το πετρέλαιο στη θάλασσα. Και εγώ ήμουν εκεί τον Μάιο. Μας έλεγα να προσέχουμε, γιατί υπάρχουν πετρελοκυλίδες και αν μπαίναμε μέσα στο πλοίο μας, η μηχανή θα μπορούσε να αναδειλωθεί.
1: Κυρία Τόμπρου, παρακαλώ, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες που ήθελα να σας πω είναι όλες αυτές οι οργανώσεις που μίλησαν πριν, οι οποίες δεν υπάρχουν στη μελέτη και δεν μπορείτε να τις λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχουν. Στη Σαλαμίνα, στη Σαντορίνη, στα 150 μέτρα, υπάρχει ένα πλοίο το οποίο έχει ακόμα διαρροή πετρελαίου. Στα 150 μέτρα, και εσείς μιλάτε για 500 και 700 μέτρα και νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει? Θέλω απάντηση από όλους σας που σκοπεύετε να πείτε ναι σε αυτό, πώς θα σταματήσετε και πώς θα βοηθήσετε εσείς, γιατί η εταιρεία δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Πώς θα προστατευθούμε όταν θα γίνει το ατύχημα, γιατί θα γίνει, και αν δεν γίνει εδώ, θα γίνει σε ένα από τα άλλα 10 οικόπεδα στα οποία θα γίνουν εξορύξεις. Εσείς τώρα μπορείτε να το σταματήσετε. Εσείς μπορείτε να πείτε όχι. Και παρακαλώ να το κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger.
5: Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δημοσίσει.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πώς είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με Περιφερειακό Συμβούλιο. Μένουμε λίγο ακόμη για να ακούσουμε και την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης κύριος Γιάννης Τρεπεκλής.
1: Ναι, κυρία Πρόεδρε, την καλημέρα σε όλους, διότι όπως έγιναν αρκετές τοποθετήσεις και καταλαβαίνετε δεν θα θυμάμαι στο τέλος να απαντήσω σε όλα και ίσως θεωρηθεί ότι αδιαφορήσαμε. Καταρχάς έχουν ακουστεί χρήσιμες τοποθετήσεις. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στον κύριο Γρηγορίου, πώς λέγεστε. Πολύ καλή τοποθέτηση, κυρία Μαρτζού, πολύ σεβαστή οι τοποθετήσεις. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Ειδικά στα περιβαλλοντολογικά, σε πολλά ζητήματα είναι και μια προσωπική αγωνία δικιά μου, αλλά εκτιμώ και τις παράταξεις μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν, επειδή έχουν μιλήσει αναλυτικά, όπως σας είπα και στην πρώτη τοποθέτηση, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, αλλά να πάμε στο διατάφτα και στην προσοχή μας που πρέπει να έχουμε. Καταρχάς, μια μελέτη τεράστια, 2.000 σελίδες, έγινε πάρα πολύ δύσκολα, διάφοροι επιστήμονες έχουν γράψει. Προσπάθησαμε να προσεγγίσουμε τη μελέτη αυτή μέσα από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στις ΜΕ, η οποία έγινε το 2017 με υπογραφή του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Σταθάκη. Δεν εννοώ για τους υπουργούς πότε είχαν γίνει. Αυτό το σχέδιο, αυτή η στρατηγική μελέτη, πραγματικά έχει βάλει κανόνες και δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσει και οι μελέτες και όποιοι είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν στο συγκεκριμένο χώρο, και μιλάμε μόνο για την Κέρκυρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για τις άλλες περιοχές μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αναφέρθηκε σεισμικότητα που μπορεί να επιβαρύνει ακόμα χειρότερα, άρα δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Πάμε τώρα. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Γρηγορίου, που είναι ο κύριος Γρηγορίου. Πραγματικά δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα άμεσο και γρήγορα με συγκεκριμένο εξοπλισμό και βεβαίως με μοντέλα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, θα λέω συνοπτικά, ακόμα και τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να επικρατούν σε κάποια περίπτωση που θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θέλουμε περισσότερη ενημέρωση και κυρίως όχι μόνο θεωρητικά αλλά πρακτικά. Αν έχουμε 7 μποφόρ, είναι νύχτα, ποιος και τι πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Κανείς δεν θέλει, νομίζω ούτε η πατρίδα μας, θέλουμε να καταστρέψουν κάποιες κυβερνήσεις, όποιες κυβερνήσεις είναι αυτές, θέλουν να καταστρέψουν το Ιόνιο τώρα, εντάξει. Αλλά όμως αν δεν λάβουμε σωστά τα μέτρα, ναι, θα έχουμε συνέπειες. Δεν μπορούμε να μην καταθέσουμε αυτή την αγωνία. Άρα και αν έχουμε το ατύχημα, πρέπει όπως είπα να έχουμε την πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα και να δούμε και τους ρήπους πώς κινούνται. Χρειάζεται διάφορα μοντέλα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί στο χρόνο που απαιτείται. Όσον αφορά όταν εντοπιστεί γρήγορα και έχουμε όλο τον εξοπλισμό, νομίζω σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη το έχει προχωρήσει και δεν τίθεται θέμα κανένα στη μηχανική να μην απαντηθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Λέμε τώρα για τα χημικά, αναφέρθηκε. Πράγματι, εδώ κάπου υπάρχει μια σύγχυση ότι κάπου λέει θα χρησιμοποιηθούν χημικά τα οποία έχουν διεθνώς δοκιμαστεί. Από την άλλη πλευρά λέει δύναται να είναι στα προτινόμενα. Δεν θέλω τα προτινόμενα. Πού ξέρω εγώ τι είναι τα προτινόμενα αν δεν έχω επιχειρηθεί και να ξέρω το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο που πρέπει να το δούμε. Το προτίθεμε πρέπει να βγει από τη μέση, γιατί πολλές φορές προτίθεται να γίνει αυτό όταν συμβεί κάποιο γεγονός. Να είναι δέσμευση το προτίθεμε, δέσμευση. Δεσμευόμαστε ότι άμα συμβεί αυτό θα αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να το στηρίξουμε με τον εξοπλισμό τον οποίο διαθέτουμε. Η έκρηξη, ναι, είναι γεγονός που μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανένας σε μια τέτοια γεώτρηση. Δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει Πολυτεχνία και Χάρβαρντ. Εδώ είναι η ταχύτητα, όπως σας είπα, έχει μεγάλη σημασία και ο εξοπλισμός και η ζώνη προστασίας. για το οικοσύστημα, ναι, πρέπει για, για το περιβάλλον. Η ακτίνα των 500 μέτρων Σπύρου είναι μικρή γύρω από τη γεώτρηση. Πρέπει αυτό να επεκταθεί, να γίνει μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας, γιατί όπως αναφέρθηκε, πραγματικά υπάρχουν και τα κίτ, υπάρχουν φυσιτήρες, όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεύτερον, η μελέτη λέει κάποια στιγμή ότι στα 600 μέτρα υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο με την πυκνότητα κτλ. Και ίσως υπάρχουν αέρια. Εκεί πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει κάπως ξεχωριστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κυριαρχήσει το δεσμευτικό και όχι το προτίθεμε. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τώρα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν από την ώρα που είναι εγκεκριμένα τα χημικά, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Η υδατολάσπη αναφέρθηκε και πρωτύτερα, είναι νομίζω ένα υλικό το οποίο έχει άλλη συμπεριφορά από αυτή που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θέλετε να ξέρετε ότι εμείς αυτό που έχει σημασία, και εδώ λείπει βέβαια, πρέπει να το επισημάνουμε, ότι θέλουμε τη συμμετοχή στην παρακολούθηση. Μιλάμε για τη δοκιμαστική γεώτρηση. Θέλουμε συμμετοχή. Και βέβαια περισσότερη συμμετοχή του κράτους, των υπηρεσιών, του Υπουργείου. Διότι υπάρχει και η τεχνογνωσία, που είναι, υπάρχει η εμπειρία στους Έλληνες επιστήμονες και στην ομάδα του Υπουργείου, διότι χρόνια διαχειριζόμαστε τον πρίνο. Μην το ξεχνάμε, είναι ο πρίνος. Το οποίο χρόνια διαχειριζόμαστε και μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο να μας έχει ανησυχήσει τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Άρα, εμείς βάζουμε αυτές τις προϋποθέσεις, κύριοι συνάδελφοι, όχι για να τις βάλουμε ψηφίζοντας θετικά, διότι αν δεν τις βάλεις προϋποθέσεις, δεν μπορείς μετά να επανέλθεις. Εδώ είναι το δοκιμαστικό. Και πριν προχωρήσει, πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί η παρατηρήση μας με το Υπουργείο. Εμείς τις ευθύνες δεν μπορώ να τις ζητήσω από την εταιρεία, αλλά από το Υπουργείο, το οποίο είναι το καθήν αρμόδιο. Και άρα, αν αυτό δεν λάβει υπόψη τη δικιά μας αγωνία, αυτά που καταθέτουμε, και θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τις υπηρεσίες μας, πραγματικά πολύ προσεγμένοι, προσέγγισαν το θέμα και σε επιστημονικό βάθος, τότε εμείς έχουμε τα δικαιώματα. Δεν τα απομπολούμε, δεν κλείνουμε το βιβλίο μας και παίρνουμε τη ζάντα μας και φεύγουμε. Υπάρχει και το Συμβούλιο Επικρατείας, υπάρχουν οι προσφυγές, γιατί αυτά που θα καταθέσουμε και καταγράφονται σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάθε καθαρότητα. Σας είπα, δεν υπάρχει προτίθεμε, υπάρχει μόνο η δέσμευση και θα ακολουθήσουμε αυτούς τους διεθνείς κανόνες και ιδιαίτερα αυτό που μας απασχολεί όλους είναι ό,τι χημικό χρησιμοποιηθεί να είναι αυτά με τα διεθνείς πρότυπα, αυτά που έχουν δοκιμαστεί και όχι αυτά που πηγαίνουν προς πιστοποίηση. Αυτά ήθελα να πω σε πρώτη προσέγγιση που μπορούσα να κάνω από τις τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν, όπως είπα, και σοβαρές, ανεξάρτητα στο πολιτικό σκέλος ο καθένας κάνει τη δικιά του προσέγγιση. Εδώ συμμετέχει και η πατρίδα μας, αν θέλετε, στην εξόριξη με 40%. Είναι άλλα τα μοντέλα που επικρατούν σε άλλες χώρες. Είναι καθαρά ιδιωτικές επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, για το πόσο πρέπει να παίρνουμε, για να κάνω και μια παρατήρηση, αυτό πρέπει να το έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια. Αν τα ανταποδοτικά πρέπει να ήταν 5, 6, 7 ή 8. Εμείς, εγώ θα σας πω, ως δήμαρχος, το 2013, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, κάλεσα και ήρθε στην Κέρκυρα ο υπουργός τότε ο Λιβιγεράτος, ήμουνα και πρόεδρος στην ΠΕΔΗΝ και φορείς από τα Ιόνια νησιά, και με παρουσία τον κύριο Περιφερειάρχη τότε, τον κύριο Σπύρου, έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο και καταθέσαμε την αγωνία από τότε. Μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αν υπήρχε κάτι άλλο, να το θέσουμε. Αλλά σας είπα, το ανταποδοτικό είναι το λιγότερο για μας. Το κυριότερο σήμερα, αυτό που κρίνεται από τη δικιά μας απόφαση, εισηγείται, δεν αποφασίζουμε, είναι η περιβαλλοντολογική ασφάλεια. Εκεί γι' αυτό πρέπει να καταθέσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, όλες αυτές τις παρατηρήσεις και αυτές που ακούστηκαν και αυτές που πρόσθεσα και αυτές που πρόσθεσα βάσει αυτά που έχουν οι υπηρεσίες μας, αυτά που κατέγραψαν οι υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να έχουμε το δικαίωμα και στη δεύτερη φάση να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, γιατί σημαίνει δεν έλαβαν σοβαρά το Περιφερειακό μας Συμβούλιο τις προτάσεις και τις αγωνίες του, Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι μας δίνει το δικαίωμα προσφυγών από την ώρα που δεν υιοθετούν αυτά τα οποία εμείς καταθέτουμε. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Περιφερειάρχη, την τοποθέτησή του, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Αφήνουμε το περιφερειακό, την Κέρκυρα, γυρίζουμε εδώ στα δικά μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη συχνότητα του Prisma 92 την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυρθίων, κυρία Ελένη Πιλαρινού, να μιλήσουμε λίγο για την Μαρία Ρουσέα. Καλό μεσημέρι, κυρία Πιλαρινού.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γνωριζόσαστε πάρα πολύ καλά, είχατε συνεργαστεί εκατοντάδες φορές. Πείτε μας λίγο έτσι για την προσωπικότητα της Μαρίας Ρουσέας και για την μεγάλη συμβολή της στον πολιτισμό, στις τέχνες, όχι μόνο εδώ στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, είναι τεράστια η απώλεια της Μαρίας Ρουσέα, διότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο σημαντικοί για τον πολιτισμό, για τις τέχνες και γενικότερα για τον τόπο τους, διότι η Μαρία Ρουσέα ήταν μια ζωγράφος η οποία είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Ναι. Όμως ποτέ δεν έφυγε από τη Ζάκυνθο και το νησί το αγαπούσε.

0: μήπως κάποιος παρεξηγηθεί, έλεγε αυτό που σκεφτότανε και αυτό το οποίο θεωρούσε ότι είναι καλό για τον τόπο. Ναι. Και είναι σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς σπανίζουν, διότι οι περισσότεροι σκέπτονται τι θα πει ο Α, τι θα πει ο Β και δεν εκφράζονται. Η Μαρία Ρουσέ όμως δεν ήταν, και αυτό ήταν που με έκανε να την εκτιμώ όχι μόνο σαν ζωγράφο αλλά και ως προσωπικότητα. Το μουσείο πριν 2 χρόνια περίπου είχε κάνει μία εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Ρουσέα και είχαν εκτεθεί αρκετά έργα της, και είμαι ευχαριστημένη για αυτό το πράγμα, γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους όταν είναι εν ζωή.
1: Ναι. Μάλιστα. Μ' ακούτε?
0: Σας ναι, ακούω,
1: παρακαλώ. Πού είχατε συνεργαστεί εσείς προσωπικά με την κυρία Ρουσέα?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η κυρία Ρουσέα ήταν πολλά χρόνια μέλος
1: του
0: μουσείου.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και παραιτήθηκε όταν θεώρησε ότι δεν μπορεί να προσφέρει λόγω ηλικίας κάτι περισσότερο. Να, βλέπετε ας πούμε μία κίνηση την οποία ένας συνήθις άνθρωπος δεν θα την έκανε. Θεώρησε ότι λόγω ηλικίας έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, δεν μπορώ να προσφέρω και παραιτήθηκε. Αυτά τα πράγματα έτσι πρέπει να τα γνωρίζουμε και να παραδειγματιζόμαστε από αυτό, από έναν άνθρωπο ο οποίος λέει είχα αυτή την τιμή, και τιμή για το μουσείο ήταν ότι ήταν μέλος η Μαρία Ρουσέα, δεν κρατάω τη θέση αφού πλέον δεν μπορώ λόγω ηλικίας για παράδειγμα να προσφέρω. Όμως και μετά την παραίτησή της πάντα είχε ενδιαφέρον, και επειδή είχαμε και από πάρα πολλά χρόνια οικογενειακά σχέση με την Μαρία Ρουσέ, πάντα ήθελε να προσφέρει όχι μόνο για το μουσείο αλλά και γενικότερα για το νησί. Και γι' αυτό πολλές φορές έβλεπες και στις εφημερίδες κάποιες απόψεις της για διάφορα πράγματα τα οποία συνέβαιναν στη Ζάκυνθο, και ήταν αυτό που λέω, ήταν πάντα ευθύς και ακριβής σε αυτό που ήθελε να πει.
1: Ναι. Εκτός από την προσωπικότητά της, μας είχε κάνει εντύπωση και το δέσιμο που είχε με την αδερφή της, την Τζένι Ρουσέα.
0: Τζένι,
1: Η τόσο πολύ έτσι αγάπη και δεμένες που ήταν μια ζωή.
0: Βεβαίως. Και τώρα που η Τζένι μένει αρκετούς μήνες στη Ζάκυνθο, όταν ήταν στη Ζάκυνθο η Τζένι έμενε μαζί της, έφευγε από το σπίτι της κόρης της η Μαρία και έμενε μαζί με την Τζένι, και πραγματικά είναι τόσο ωραίο να βλέπεις δύο ανθρώπους μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας να είναι δύο αδελφές τόσο πολύ δεμένες. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πρέπει να παραδειγματιζόμαστε στους καιρούς τους σημερινούς που λόγω διαφόρων θεμάτων οι οικογένειες δυστυχώς δεν είναι τόσο δεμένες όπως ήταν κατά το παρελθόν.
1: Βέβαια. Πιστεύετε ότι η Ζάκυνθος την είχε τιμήσει όσο θα έπρεπε, όχι τώρα βέβαια που έφυγε από τη ζωή, που θα αρχίσουμε τους επικίδιους, και όταν ήταν εν ζωή, της είχε δώσει την δέουσα σημασία, εννοώ οι αρχές εδώ του τόπου?
0: Κοιτάξτε, σας είπα ότι εμείς είχαμε κάνει μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία και με έξεση και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν μπορώ να θυμηθώ πέραν της 20ετίας, της τελευταίας 20ετίας, δεν μπορώ να θυμηθώ εάν είχε γίνει κάτι για τη Μαρία Ρουσέα και παλιότερα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμάται, θεωρώ, από όλους τους Ζακυνθινούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, ναι. Έχει αφήσει το αποτύπωμά της, και εκτός από τους πίνακες, δηλαδή ως ζωγράφος, δεν έχει αφήσει μόνο το αποτύπωμα ως ζωγράφος, έχει αφήσει και το αποτύπωμα ως άνθρωπος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, όπως πολλοί καλλιτέχνες ασχολούνται μόνο με το αντικείμενο.

0: κείμενό τους, είτε είναι μουσική, είτε γλυπτική, είτε ζωγραφική. Ναι. Η Μαρία ήταν ενεργός Ανοιχτός. Πολίτης. Ήταν ενεργός πολίτης.
1: Μάλιστα. Κυρία Πυλαρινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την τοποθέτηση. Να πούμε ότι έφυγε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος των τεχνών. Από το νησί μας, αλλά άφησε πίσω του μία πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και από τον πατέρα και την Μαρία για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ξανά μαζί, μία άλλη εκδήλωση, ομιλία, θα γίνει σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, καλεσμένος ο Γιάννης Ξανθούλης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και θέμα της εκδήλωσης είναι ιστορίες, πρόσωπα, ζωές και η τέχνη της αφήγησης. Ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμπειρίες και τα έργα του Γιάννη Ξανθούλη. Αυτά με την εκδήλωση. Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στο χώρο της παιδείας. Σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προχώρησαν οι μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τη νέα υπουργική απόφαση που αφορά το πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι οι νέες ρυθμίσεις δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πραγματοποίηση των εκδρομών, οι οποίες, όπως επισημαίνουν, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μεταξύ, λέει, άλλων, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόβλεψη για υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής των μαθητών, σημειώνοντας ότι η απέτηση συμμετοχής των 2 τρίτων ή του 70% του μαθητικού δυναμικού μπορεί στην πράξη να οδηγήσει στην ακύρωση των εκδρομών. Εδώ λοιπόν αλλάζουν. Κοιτούσα και εγώ να καταλάβω, διάβαζα πως από ό,τι φαίνεται για να πραγματοποιηθεί σχολική εκδρομή εκτός νησού θα πρέπει να συμμετέχουν το 70% των μαθητών. Παράλληλα, οι μαθητές θέτουν ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια της μεταφοράς τους. Όπως αναφέρω, αντί να λαμβάνονται μέτρα ώστε η μετακίνησή τους με λεωφορεία να είναι ασφαλής, μεταφέρεται στους εκπαιδευτικούς ένα επιπλέον βάρος ελέγχων και ευθυνών. Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ότι οι καθηγητές, πέρα από την ευθύνη για τους μαθητές, καλούνται ουσιαστικά να αναλάβουν ρόλο που παραπέμπει στην τροχέα. Οι μαθητές συνδέουν το ζήτημα των εκδρομών με μια γενικότερη κριτική για τα προβλήματα και τις ελλείψεις, όπως σημειώνουν, επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου και το δικαίωμά τους να μαθαίνουν και να φοιτούν σε ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, διαφημίσεις για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το Zante Times, τον καλό συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Μαρκεσίνη. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους ένστολους, νέο τοπίο στις αποδοχές, αναδρομικά επιδόματα και αυξήσεις έως το 2027. Σε διαρκή αναμόρφωση βρίσκονται οι αποδοχές τους, περίπου 150.000 είναι οι ένστολοι, καθώς το νέο μισθολογικό πλαίσιο δεν περιορίζεται σε μία ενιαία αύξηση, αλλά συνδέει τις τελικές απολαβές με το βαθμό, τα χρόνια υπηρεσίας στην κατηγορία προέλευσης και τη θέση ευθύνης και τα ειδικά επιδόματα. Το νέο καθεστώς εφαρμόζεται σταδιακά με σημαντικές αλλαγές να έχουν ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 25 και να αποκτούν πλήρη εικόνα μέσα στο 26. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι επιπλέον παρεμβάσεις που προβλέπονται για το 27. Αναδρομικά από 960 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή, ο υπολογισμός τους ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου του 25 και το συνολικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό και τη θέση. Τα προβλεπόμενα ποσά των μηνιαίων επιδομάτων διαμορφώνονται ως εξής. Η αρχηγή 500 ευρώ το μήνα. Η αντιστράτηγη 450 ευρώ το μήνα. Οι επιτελάρχες 400 ευρώ το μήνα και οι συντονιστές επιχειρήσεων 350 ευρώ το μήνα. Σε ειδικές αστυνομικές υπηρεσίες τα αντίστοιχα επιδόματα κυμαίνονται από 100 έως 350 ευρώ ανάλογα με τη θέση. Και ενδεικτικά οι προϊστάμενοι των κλάδων επιχειρήσεων και διοικητικής υποστήριξης λαμβάνουν 350 ευρώ, οι διευθυντές διευθυνήσεων και επιτελείου 250 ευρώ και οι προϊστάμενοι τμήματων 100 ευρώ. Είναι 4 οι κατηγορίες για τα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς έχει διαμορφωθεί νέο σύστημα μισθολογικής κατάταξης με 4 κατηγορίες. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί νέα μισθολογικά κλιμάκια με την εξέλιξη των αποδοχών να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Στην κατηγορία Α, ο βασικός μισθός ξεκινά από 1.320 ευρώ για υπηρεσία από 1 έως 3 έτη και φτάνει έως τα 3.000 ευρώ στο 20ο μισθολογικό κλιμάκιο για 39 και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ενώ στην κατηγορία Β τα αντίστοιχα ποσά κυμαίνονται από 1.145 έως 2.346 ευρώ. Ο βαθμός δεν είναι πλέον το μοναδικό κριτήριο, ενώ στη διαμόρφωση των συνολικών αποδοχών συμμετέχουν περισσότεροι από μία παράμετρο, πριν ήταν ο βαθμός το γενικό κριτήριο. Πάμε να δούμε, φεύγουμε από εκεί, πάμε να δούμε μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Φίλων Ξενοπούλους Παιδικής Βιβλιοθήκης. Η τέχνη συναντά τη γλώσσα και τα μαθηματικά σε ένα ξεχωριστό διήμερο στην Ζάκυνθο. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου είναι ένα ξεχωριστό διήμερο που κάνει Ξενοπούλης Βιβλιοθήκη με αφορμή και αφιέρωση στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τη δημιουργική σχέση. Με αφετηρία δύο ιδιαίτερα βιβλία των εκδόσεων Παπαδόπουλος, «Η αριθμή της Εθνικής Πινακοθήκης» και το «Αλφαβητάρι» του Μουσείου Μπενάκη, οι δράσεις προσκαλούν τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν τα έργα τέχνης με διαφορετικό βήμα, να παρατηρήσουν, να αναζητήσουν αριθμούς, γράμματα, σχήματα και μοτίβα και να κάνουν ερωτήσεις και να αποκαλύψουν διαφορετικούς δρόμους μάθησης που μπορούν να ξεκινήσουν από ένα πίνακα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 18:30 στην Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη για παιδάκια από ηλικίες από 5 έως 8 ετών. Και για να δούμε, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 10 με 12 στο Μουσείο Σολομού και στην Πλατεία Σολομού θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Μπορεί ένα μουσείο να γίνει χώρος σκέψης». Αυτά λοιπόν από την Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη. Διαβάσαμε
την κινητοποίηση που έκαναν, τη γενική συνέλευση που έκαναν οι μαθητές του πρώτου γενικού λυκείου με αφορμή το νέο πλαίσιο για την διεξαγωγή των σχολικών εκδρομών. Αντιδρούν εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, είχαμε μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας με αφορμή το θάρρο της Μαρίας Ρουσέα, για να δούμε τι αναφέρει. Με βαθιά θλίψη Δύναμη Ελπίδας αποχαιρετά τη σπουδαία ζακηθινή ζωγράφο και εικαστικό Μαρία Ρουσέα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου του 26, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική και πολιτιστική παρακαταθήκη. Η Μαρία Ρουσέα υπηρέτησε με συνέπεια και αγάπη την τέχνη και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, εξειδικεύτηκε στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης στην Ιταλία και εργάστηκε για χρόνια στη συντήρηση έργων τέχνης και αγιογραφιών. Παράλληλα, μέσα από το πλούσιο εικαστικό και εκπαιδευτικό της έργο, συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Η παρουσία της στα πολιτιστικά πράγματα της Ζακύνθου υπήρξε διαρκής και πολύπλευρη, ενώ το έργο της αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης της αγάπης της για την γενέτειρά της. Ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης και τα μέλη του συνδυασμού εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους της. Η Ζάκυνθος αποχαιρετά μια σημαντική γυναίκα της τέχνης και του πολιτισμού της. Η μνήμη και το έργο της θα παραμείνουν ζωντανά.

Για να δούμε κάποιες σημαντικές εξωτερικές ειδήσεις για σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ουκρανία. Ο Γερμανός καγκελάριος πραγματοποιεί ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων με drones που έπληξαν για άλλη μια φορά σημαντικές υποδομές ώσπου σε μια κεντρική γέφυρα στην πρωτεύουσα. Παράλληλα ανακοινώθηκε νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας από τη Γερμανία. Βραζιλία, οι προεδρικές εκλογές οδηγούνται σε δεύτερο γύρο για τις 25 Οκτωβρίου με το δεξιό υποψήφιο Φλάβιο Μπολσονάρου να ξεπερνά τις προσδοκίες των δημοσκοπήσεων έναντι του νυν προέδρου Λούλα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πολλοί μιλάνε για ένα πολιτικό ρίσκο για τις 29 Νοεμβρίου ως αποτέλεσμα του κοινοβουλευτικού αδιεξόδου και των έντονων πιέσεων για την εγχώρια στεγαστική κρίση. Είδαμε εκεί τι γίνεται στην Ισπανία. Φυσικά και εδώ έχουμε πολύ μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, αλλά εκεί με συνοπτικές διαδικασίες πετάνε τους ανθρώπους έξω στο δρόμο. Είδαμε με την ηλικιωμένη που τελικά κατάφερε να μην χάσει το σπίτι της και να πάρει άλλη μία έτσι προθεσμία. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Οι αρχές εξετάζουν τα κενά ασφαλείας, ενώ ο πιλότος της πτήσης χαρακτηρίζεται ως ήρωας για την διαχείριση της κατάστασης. Στην Ιεμένη τώρα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη ολοκληρωτικού πολέμου για την ανακατάληψη εδαφών από τους αντάρτες Χούθη, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να σημειώνουν ήδη προέλαση σε στρατιωτικές περιοχές κοντά στο στενό Μπαμ αλ Μαντέμ. Είναι σε εκείνο την περιοχή που πάρα πολύ συχνά πυκνά έχουν βομβαρδίσει τους Χούθη και η ΙΠΑ, και τώρα τους επιτίθεται η Εμένη, η οποία έχει χάσει τα εδάφη της από τους αντάρτες Χούθη. Στη Γαλλία εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω μαζικών μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίοι στρέφονται κατά των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό κατά των υποβαθμισμένων σχολικών υποδομών.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λίγο μας έμεινε μέχρι τις 2. Εδώ του αθλητικού ρεπορτάζ μου λένε ότι 2 η ώρα ξεκινά ο αγώνας του Άπη Ζάκυρθος με τον Απόλλων Πόντου. Εκτός νησιού βέβαια. Πάμε να δούμε. Από την λίγο για τον καιρό, λίγα σχόλια, από την ακραία κακοκαιρία θα περάσουμε σε καλοκαίρι. 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία. Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας απομακρύνεται σιγά σιγά, κινείται προς την Κύπρο και εκεί έχει δώσει έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες, ισχυρές καταιγίδες και ακόμη και χαλαζοπτώσεις θα έχει η Κύπρος από σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στην Ελλάδα αντίθετα αναμένουμε ένα καλοκαιρινό διάλειμμα με θερμές αέριες μάζες από την Αφρική που θα οδηγήσουν σε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι την Παρασκευή και λίγο το Σάββατο. Ο καιρός αναμένεται να θυμίζει καλοκαίρι με τον υδράργυρο να φτάνει στους 27, από τους 27 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου, ήπιους ανέμους και περιορισμένες έως μηδενικές βροχοπτώσεις. Τώρα από την Παρασκευή ωστόσο ένα νέο βαρόμετρο χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει από την κεντρική Ευρώπη και την κεντρική Μεσόγειο, φέρνοντας ξανά βροχές κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα πάντως αναμένεται να είναι περισσότερο συμβατά με την εποχή, όχι τόσο έντονα όσο είδαμε στην Κρήτη, σε εκείνη την περιοχή. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δεν τα φέρνει μια ζωή. Που κοιμάσαι, που κοιμάμαι, κύκλους κάνει ψυχή. Στην αγάπη μου την τόση

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη γιορτή του φίλου μας. Τα γενέθλια, τα αιώνια γενέθλια, που θα είναι πάντα, του Νίκου Μωραΐτη. Του ανθρώπου που μιλάει στις ψυχές μας, βαθιά στις ψυχές όλου του κόσμου, όλα αυτά τα χρόνια, με έναν τρόπο που λέει αυτά που δεν μπορούμε να πούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Τα λέει αυτός. Και εμείς τα ακούμε και ησυχάζουμε. Ησυχάζει η ψυχή μας. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Και το ξεκινάω εγώ γιατί είχα την τύχη να βρεθεί στο δρόμο μου, στο ξεκίνημά του. Εμείς περνάμε ωραία όσο υπάρχει ο Νίκος, όσο θα μας δίνει να γράφουμε τα τραγούδια του, να τα τραγουδάμε τα τραγούδια του με κάθε τρόπο. Και εγώ να του ευχηθώ, γιατί τον καμαρώνω πάρα πολύ, να του ευχηθώ τα καλύτερα σε αυτόν και στην οικογένειά του. Να περάσετε όμορφα.

0: ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες στο ψεύτικο.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάνετε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα τέλη, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε είστε έτοιμοι?

0: Ρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νάγκας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δίνει ενεργή ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

νέα γη των παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ με πρωταγωνιστή
4: τον Τόμ Κρούζ.
5: Γιατί δίπλα στις πιο δραστικές άνθρωποι που έχασαν τα δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Χρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.